0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

μόνος ή σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε επίσης πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμείνει σε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένας 46χρονος, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στην League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off, υποδέχεται στις 9 την Τσέσικα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζαϊκά. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά και βόρειο-επιρωτικά ορεινά, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώς το μεσημέρι και το απόγευμα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε πως προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, εάν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου,

Ρουτής με Πάτριο, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες και πυρκαγιά, ενώ ο κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό άλλης πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα, εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Παράλληλα, έκανε λόγο για ένα νόμισμα που έχει χάσει την αξία του και για μια χώρα που βρίσκεται κρεμασμένη από μια κλωστή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά το δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά την μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Παράλληλα, ανακοίνωσε χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις, αναφέροντας ότι τα χρήματα και το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή η ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθής σας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιου που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται ακόμη ένα 46χρονο, καθώς από τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι σε 126 από τις συσκευασίες υπήρχαν ετικέτες συγκεκριμένης επιχείρησης ποτοποιίας με έδρα την Αττική, διαχειριστής και εκπρόσωπος της οποίας είναι ο 46χρονος. Στην αθλητική ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται την Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΟΦ υποδέχεται στις 9 την Τσέσκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από τον Ρώσο Ήλια Ζάικα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 εποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά έθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά έθρος, η άνεμη στο Αιγαίο Βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.

Και τα άλλαξα το τραγούδι, νομίζω σωστά έπραξα. Black Summer, Red Hot Chili Peppers. Τι κάνετε, παιδιά? Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Τι γίνεται, πώς είμαστε? Σκεφτόμουν το εξής εκτός αέρα. Δεν ξέρω πώς θα ζήσουμε τώρα που θα επιστρέψετε περισσότεροι, που θα έχουμε γεμάτους με αυτοκίνητα τους δρόμους και πάλι. Έχουμε συνηθίσει και συνηθίζουμε γενικότερα κάθε Αύγουστο να πηγαίνουμε στην ευχή του Θεού σε κανονικούς χρόνους. Θα μας κακοφανεί, αν μη τι άλλο, θα μας κακοφανεί και αυτό που θα μας έρθει με τη ζέστη τις επόμενες ημέρες, διότι η αλήθεια είναι πως καλομάθαμε φέτος. Το ελληνικό καλοκαίρι δεν ήταν όπως συνήθως φέτος. Φέτος μας φέρθηκε με αγάπη και προδέρ. Και έδειξε το σκληρό του πρόσωπο εκεί στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Τι ωραία η Red Hot Chili Peppers. Sky 100,3, παιδιά. Είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Θα λέμε στη θέση του Γιώργη του Ψάρτη. Από τις 3 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. 20 δείχνει το ημερολόγιο σήμερα. Και κοντοζυγώνει η ώρα, η στιγμή που θα αποχωρήσουμε και εμείς για να έρθει στη θέση μας ο Γιώργος ο Ψαλτής. Από Δευτέρα γυρίζει ο Γέρον, γυρίζει ο Άρης, γυρίζουν όλοι τέλος πάντων. Οπότε θα δείτε στην πλήρη διάστασή του το πρόγραμμα του Sky 100,3. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο και αύριο, Δήμητρα. Όχι, αύριο. Είπαμε, παιδιά, οι χολύπτες έχουν αυτό το προνομιακό καθεστώς. Σε κατηδίαν συζητήσεις ποτέ δεν θα το παραδεχτούν. Προνομιακό καθεστώς ως προς τι ότι δύο σερι μέρες να τους δεις από τα ξημέρωτα δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, δεν υπάρχει. Οπότε και αυτοί παράπονο δεν πρέπει να έχουν. Με αγάπη και προδέρμε εδώ τους συμπεριφέρεται το σύστημα. Η Τζέσι Αμπντουλάι, το κορίτσι μας, αυτή από τα ξημέρωτο είναι όλο το καλοκαίρι σχεδόν. Οπότε καμία αγάπη και καθόλου προδέρμ για την κυρία Τζέσι Αμπντουλάι, που επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Έχει φάει νέο κορίτσι όλο το καλοκαίρι εδώ στον Sky 100,3. Αφήστε τα. Δράματα ζούμε, δράματα. Τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωράιτης, και αυτός κοντοζυγώνει η ώρα και για αυτόν που θα αποχαιρετήσει εδώ όλο τον κόσμο, όλο τον ντουνιά, και θα πάει στο χωριό του να ράξει πετράν. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-0-170-4. Αφήνετε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό. Ανταμώνουμε και στα social τα media, ως γνωστόν. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X, και υπάρχει και email pkirk@gmail.com. skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου και μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση. Εγώ θα το διαβάσω εφόσον δεν βρίζετε. Πέμπτη σήμερα, 20 Αυγούστου, Σωτήριον έτος πάντα 2026, αυτό το οποίο διανύουμε. Ανατολή του ήλιου στις 6:43 πρώτα λεπτά, Δύση στις 8:13. Από αυτά τα πράγματα που δεν χρειάζεται να ανησυχείς σε αυτήν εδώ την χώρα ότι δεν πρόκειται να συμβούν. Θα συμβούν, ναι, έχει φροντίσει κάποιος άλλος γι' αυτό, θα συμβούν, μην ανησυχείς. Δύση ήλιου στις 8:13, Μάλιστα, μειώνεται η ώρα που έχει στη διάθεσή της η Κατερινούλα και η Κωνσταντινούλα. Έχουν τα κορίτσια μου για παιδική χαρά. Διότι πριν τις 7, πού να τα βγάλεις έξω τα κορίτσια να πάνε να κάνουν κούνια? Υπάρχει περίπτωση τέτοια? Δεν υπάρχει. Με τέτοια ζέστη, καμία απολύτως. Οπότε μετά, πόσο να το τραβήξεις και εσύ ως γονιός? 8.30, 9 παρά, 9, 9 και 4. Μετά μαζευόμαστε όλα τα παιδάκια. Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών σήμερα. Προσυπογράφουμε, παιδιά. Προσυπογράφουμε την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Δεν αντέχουμε με τίποτα τα κουνούπια, τον ενοχλητικό ήχο τον οποίο κάνουν. Και γενικότερα η κατάσταση με τα κουνούπια δεν παλεύεται το φετιλό καλοκαίρι. Ζόρια, έχουμε ζόρια με τα κουνούπια. Δεν ξέρω αν με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών θα έπρεπε να βγαίνουμε όλοι με ένα ψεκαστικό και να ψεκάζουμε. Δεν ξέρω αν αυτή θα ήταν μια λύση, ή να εμφανιζόμασταν όλοι παντού με ένα φιδάκι, ο καθένας σαν αχύρας, να το έχουμε ανάψει και να πηγαίνουμε και να πορευόμαστε. Και αυτή μπορεί να ήταν μια λύση. Δεν ξέρω για εσάς, εμείς πάντως αλήθεια στα Βόρεια Προάστια έχουμε μεγάλο θέμα με τα κουνούπια. Μεγάλο θέμα.
Ναι, η Δήμη και η Περιφέρεια.

Λένε ότι έχουν ψεκάσει, δεν ξέρω, αποτέλεσμα δεν βλέπω, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως στον κήπο του σπιτιού σου, μια βόλτα να κάνεις τη γειτονιά σου, να σταθείς πάνω από 10-15 λεπτά χωρίς να έχεις ψεκαστεί με τα αντικουνουπικά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, θα σε κατατσιμπήσουν εκεί σε πόδια, χέρια. Και τι να βάζεις τώρα, να μην βάζεις τα σορτσάκια σου και τα κοντά παντελονάκια σου και τα κοντομάνικα. Γίνεται τώρα με 40 βαθμούς Κελσίου, πώς δηλαδή? Δεν ξέρω. Πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα. Και μεγάλο πρόβλημα και με τον ιό του Δυτικού Νείλου, έτσι. Διότι τα κουνούπια τον μεταδίδουν. Μέσω του τσιμπήματος του κουνούπιου γίνεται η μετάδοση αυτού του ιού, για τον οποίο ιό τα είπαμε προ δύο ημερών με τον Νίκο Σύψα, τον λοιμοξιολόγο, έγκριτος επιστήμονας. Τον γνωρίσατε μέσα από την πανδημία του κορονοϊού, αυτή την πολύ μεγάλη υγειονομική κρίση που κλήθηκε να διαχειριστεί ολόκληρος ο πλανήτης, και φαίνεται πως έχουμε θέμα μεγαλύτερο από αυτό που αναμέναμε φέτος με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δεν ξέρω τι φταίει, ξέρω ότι έχουμε αρκετά κρούσματα, ειδικά εδώ στην Αττική. Και ξέρετε, για τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν υπάρχει και θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία. Δεν υπάρχει εμβολιασμός, εμβόλιο δεν υπάρχει. Προφανώς δεν υπάρχει όμως και θεραπεία. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, νοσήσει κάποιος ηλικιωμένος άνθρωπος και είναι σοβαρή η νόσησή του και τον βάλουν και σε κανένα κρεβάτι μεθ, μετά τα συμπτώματα πολεμάς και κάνεις το σταυρό σου και λες, μακάρι ο άνθρωπος είναι αυτός τώρα μόνος του απέναντι στην ασθένεια. Μακάρι ο οργανισμός να είναι δυνατός και να το πολεμήσει. Μακάρι δηλαδή. Οπότε προσοχή, εκεί θέλω να καταλήξω. Μεγάλη προσοχή από όλους, ειδικά από αυτούς που ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες. Έχουν τα θέματά τους με χρόνια νοσήματα ή είναι κάποιες ηλικίες. Προσέξτε παιδιά, όσο μπορείτε. Προσέξτε. Χρόνια πολλά στον Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, την Θεοχαρούλα και τον Σαμουήλ. Χρόνια πολλά παιδιά. Κάθε καλό, με υγεία. Καιρός θα είναι πιο ζεστός τις επόμενες ημέρες και όχι μόνο αυτό. Λοιπόν, καταρχάς, χθες είχαμε 37 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, not bad, ατόλιο έχω να πω. Θήβα 37,1 βαθμοί Κελσίου. Κυλκής 37, Καρδίτσα 36,9, Θήβα 36,8, Τρίκαλα 36,7, Φάρσαλα 36,7, Μεσσηνία 36,6, Λουτράκη 36,6. Ναι, εντάξει. Αυτές είναι περιοχές που τόσο ή άλλως είναι συνηθισμένες σε αυτή την κατάσταση. Α, είχαμε και κάτι άλλο χτες. Ένα φαινόμενο το οποίο μου έλεγε ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, θα επαναληφθεί και σήμερα. Είχαμε ομίχλη στις Κυκλάδες. Βεβαίως. Και υπάρχουν και εικόνες και βίντεο τα οποία έχουν κάνει το γύρο του διαδικτύου, τα έχουν ανεβάσει όσοι βρίσκονται στις Κυκλάδες αυτή την εποχή στα social media. Και μπράβο τους. Φαινόμενο λέει sea smoke. Βρίσκουμε μία έκφραση και πάμε και την κοτσάρουμε τώρα. Δηλαδή, το ομίχλι δεν μας άρεσε, το κάναμε sea smoke. Ναι. Δεν, ή κάποια σύννεφα κατέβηκαν πιο χαμηλά από ό,τι φαίνεται και είχαμε αυτό το φαινόμενο, ένα πυκνό λευκό πέπλο ομίχλις να καλύπτει η νησιά των Κυκλάδων και το Αργοσαρονικό, όπως διαβάζω, την Τετάρτη, και φαίνεται πως θα επαναληφθεί το φαινόμενο και σήμερα. Έχει καταγραφεί το φαινόμενο αυτό στην Πάρο, στην Αντίπαρο, τη Φολέγανδρο, την Κίμολο, τη Μήλο, την Ίω. Ναι, σε πολλά νησιά. Βλέπω εικόνες από τη Μήλο, πραγματικά εντυπωσιακές, και ένα πανέμορφο σκηνικό. Ό,τι πρέπει για ταινία τρόμου, παιδιά. Να βγει ο δολοφόνος μέσα από τα σύννεφα, εκεί στις Κυκλάδες δηλαδή. Πραγματικά. Τι να πω. Ναι. Ως προς τη ζέστη που έρχεται. Εντάξει, αυτά τα τρομολαγνικά που κυκλοφορούν εκεί στο διαδίκτυο, μην τα αναλαμβάνετε υπόψη σας ποτέ όμως. Πριν πάμε στα των επόμενων ημερών, για σήμερα να σας πω, για σήμερα τι προβλέπει η υπηρεσία μέσα από τα συστήματα τα οποία έχει εξετάσει και τα δεδομένα τα οποία έχει αναλύσει. Ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες τοπικές ρεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέβει και άλλο. Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο με εντάσεις έως 5 εμποφόρ. Εντάξει, να ηρεμήσουν και εκεί λιγάκι με τους ανέμους. Τους πήρε και τους 20 φέτος. 34 βαθμούς Κελσίου το πολύ στη Δυτική Μακεδονία. 37 στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη. Θεσσαλία έως και 39 βαθμούς Κελσίου. Τι λες?

35 στην Ήπειρο, 37 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενδεχομένως και 38 τοπικά, στα Επτάνησα 36, στην Κρήτη 34, τις μέγιστες θερμοκρασίες σας λέω τώρα, ε. Μέχρι πού θα φτάσει, 37 στο Ανατολικό Αιγαίο. Θα έχει ζέστη, παιδιά. Όχι όμως κάτι το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο. Και μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου προβλέπει η υπηρεσία και για εδώ, για την Αθήνα και την Αττική. Δεν θα φυσάει και πολύ, οπότε καταλαβαίνεις, θα το νιώθεις λιγάκι παραπάνω όλο αυτό. 34 στη Θεσσαλονίκη, 2-3 μποφόρ. Οπότε και εκεί ζέστη θα έχεις. Τώρα για τις επόμενες ημέρες. Βλέπω τον κύριο Λαγουβάρδο και άλλους επιστήμονες να κάνουν λόγο για μια θερμή εισβολή που έρχεται να μας επισκεφτεί. Θες να τον πεις και πρώτο καύσωνα, πες τον, α. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μπορεί να έχουμε και σαραντάρια. Μια θερμή εισβολή που πάντως θα διαρκέσει τουλάχιστον 7-8 ημέρες. Αυτά λέει ο κύριος Λαγουβάρδος, ο μετεωρολόγος και διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. 7-8 ημέρες, ε. Μέχρι δηλαδή το επόμενο Σαββατοκύριακο και ξεκινάει από το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αυτό. Από τώρα ξεκινάει, θα κρατήσει μέχρι το επόμενο. Είναι για να σας υποδεχθεί με καλοκαιρινό mood, παιδιά, ο καιρός, όσοι επιστρέψετε. Ναι, ναι, ναι. Όσοι δεν επιστρέψετε ή όσοι φύγετε όπως εμείς, μια χαρά, δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα. Σε πολλές περιοχές οι θερμοκρασίες θα ξεπερνούν τους 37 με 38 βαθμούς. Θα δούμε τοπικά και 40 μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και λίγο παραπάνω ενδεχομένως. Ναι, εντάξει, αυτό το λες και πολύ ζέστη, το λες και καύσωνα. Ναι. Έμελε να μας επισκεφθεί ο καύσωνας τέλη Αυγούστου, παιδιά. Τι να πεις. Από τα περίεργα της εποχής. Από τα πολύ περίεργα της εποχής. Αλλά το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πως θα έχει διάρκεια αυτό το κύμα καύσων, αυτό το κύμα ζέστης. Θα κρατήσει και την επόμενη εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου. Και βλέπω και άλλες εκτιμήσεις μετεωρολόγων πως θα φτάσει και τους 42 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε και αυξημένη υγρασία, ε, οπότε δύσκολα τα πράγματα, δύσκολα. Δύσκολα τα πράγματα. Αν είστε κάπου εκτός των Αθηνών, θα το διαχειριστείτε πολύ καλύτερα όλο αυτό. Τέλος πάντων, εδώ θα είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν τρελαινόμαστε. Όχι, όχι. Αυτά αναφορικά με τον καιρό. Για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται σε επίπεδο επικαιρότητας. Να ξεκινήσουμε, προτείνω σήμερα, από τα Μέσης Ανατολής. Τα της Μέσης Ανατολής, τα οποία βρίσκονται, αν θέλετε, πολύ ψηλά στην επικαιρότητα. Αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, διότι υπήρξε χθες ένα δημοσίευμα από τους Financial Times. Δεν ξέρω πώς το πήρατε χαμπάρι, πώς το διαβάσατε. Οι Financial Times λένε, επικαλούμενοι Ιρανούς αξιωματούχους, πως η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει ένα πλήγμα κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη. Να λοκάρει δηλαδή αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Κυρία Ήπειρο και να τις χτυπήσει. Αυτό λένε οι Financial Times χθες. Απειλές είναι αυτές, αλλά τώρα με τους Ιρανούς, εφόσον βρεθούν ακόμη περισσότερο με την πλάτη στον τοίχο το επόμενο χρονικό διάστημα, ποτέ δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Οπότε καλό θα είναι τέτοιας εμβέλειας απειλές να μην τις υποτιμούμε. Βλέπετε τι έπαθε ο Ντόναλντ Τραμπ που τους υποτίμησε τους Ιρανούς. Έχει εγκλωβιστεί, είναι σε ένα αδιέξοδο. Σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο εδώ και καιρό. Φαίνεται πάντως πως είναι ένα σενάριο το οποίο το εξετάζει η Τεχεράνη. Να πραγματοποιήσει πλήγματα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ευρώπη. Οπότε εδώ έχεις μια καινούργια παράμετρο, ότι στο επίκεντρο της έντασης του δυτικού κόσμου με το Ιράν μπαίνει και η Ευρώπη. Μπαίνει και η Ευρώπη σε μια περίοδο που έχει τον Τραμπ να δυσκολεύεται να απεμπλακεί ο ίδιος και να απεμπλέξει και τη χώρα του από έναν πόλεμο που ο ίδιος τον ξεκίνησε. Και όσο και αν συχνά πυκνά δηλώνει ότι η Τεχεράνη παρακαλάει για μια συμφωνία, αυτό δεν προκύπτει από κάπου. Ίσα ίσα εδώ φαίνεται πως το πιο ακραίο κομμάτι της Τεχεράνης έχει ισχυροποιηθεί επιμέρων Ντόναλντ Τραμπ. Μετά και τον αποκεφαλισμό της πιο μετριοπαθούς ηγεσίας του Ιράν, οι πιο σκληροπυρηνικοί έχουν βγει μπροστά και δεν φαίνονται και διατεθειμένοι να υποχωρήσουν. Δεν έχουν να χάσουν και τίποτα. Έχουν

0: και την στήριξη ενός μεγάλου κομματιού της κοινής γνώμης στο Ιράν, που στο Ιράν η κοινή γνώμη διακατέχεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, από έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα. Οπότε, γιατί να συνθηκολογήσουν οι Ιρανοί? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση τέτοια από ό,τι φαίνεται. Θέλουν να κερδίσουν πράγματα από αυτή τη συμφωνία. Έχουμε δηλώσεις, νεότερες δηλώσεις, τις οποίες έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ μέσα από σχετικές αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media. Τι λέει λοιπόν ο Αμερικανός Πρόεδρος? Λέει ότι θα ξεκινήσει μια εκστρατεία οικονομικής συντριβής εναντίον του Ιράν. Θα αυξήσει η Αμερική την οικονομική πίεση στο Ιράν, δίχως βεβαίως ο ίδιος να αναφέρεται συγκεκριμένα σε κάποια μέτρα τα οποία θα λάβει. Πώς δηλαδή θα αυξηθεί η οικονομική πίεση? Πώς? Δεν το καταλαβαίνω, δεν ξέρω. Να δούμε αν θα έχουμε κάτι καινούριο προς αυτό κατά διάρκεια της ημέρας, ή αν είναι μία από αυτές τις κλασικές περιπτώσεις όπου ο Ντόναλντ Τραμπ απλώς βγαίνει και λέει κάτι για να φοβερήσει τους Ιρανούς. Στρατηγική η οποία δεν έχει πιάσει. Την έχει ακολουθήσει κατά γράμμα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, δεν έχει όμως πιάσει. Υπάρχει πάντως μία στασιμότητα, να ξέρετε, στις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης εκεί στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, παρότι έχουν πέσει πάνω πάρα πολύ μεσάζοντες χώρες άλλες που θέλουν να τελειώσει αυτή η ιστορία και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Διαφημίσεις θέλετε τώρα, κυρία Σταματίου? Διαφημίσεις θα έχετε και θα επανέλθουμε στο θέμα μετά και τους τίτλους των ειδήσεων που θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου.
1: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky. Το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφερειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός Πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμείνει αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εδώ μας επιστρέψαμε, συνεχίζουμε μουσικός με Editors και Tone of Love. Τους είχαμε δει εδώ στην Αθήνα πριν από κάμποσα χρόνια. Πολύ ωραίοι. Και στο live τους δηλαδή, πολύ δυνατή. Δεν είναι μόνο να τους ακούς στο σαλόνι του σπιτιού σου,

Ζευγάρια, μηνύματα δικά σας έχω, πολύ μεγάλη επιθυμία. Γιώργος Μπιζάκης, καλημέρα Πέτρο. Παιχταρά μου, καλή δύναμη αδερφέ. Καλή δύναμη και σε σένα Γιώργο μου. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, υπάρχουν σίτες για κουνούπια. Ο Αλουμινάς που φτιάχνει σίτες έχει πολύ δουλειά. Εμένα μου τα λες, έχω βάλει παντού Αντώνη μου. Γιώργος Χαβιάρας, καλημέρα Πέτρο. Εγώ βρίζω, γενικώς είμαι γαύρος, αλλά εσένα σε εκτιμώ παρόλο ότι είσαι βάζελος. Να ρωτήσω όταν η Δήμητρα η Χολύπτρια δεν θα είναι αύριο, σε τι πόστο θα είναι? Δεν πιστεύω να την έχετε σε αγρανάπαυση. Έχεις ρεπό αύριο, εδώ θέλει να ενημερωθεί ο Γιώργος μας. Έχεις ρεπό, μάλιστα. Ναι, είναι σε αγρανάπαυση. Να πάρει μια ανάσα. Γεια σου Τάκαρα από το Λαγονίσι, να σε καλά. Το πρωί διάβαζα 4 νεκροί από τον ιό του Νείλου από τα κουνουπάκια. Ναι, έχουμε νεκρούς, έχουμε. Δυστυχώς. Γεια σου Δήμο από την Καλυθέα, καλημέρα και σε σένα. Πολλά τα παγκόσμια θέματα. Βράζει γη και εμείς εδώ κάνουμε πρόβα εκλογικών σχημάτων και μάλιστα δεν έχουν και εμπειρίες. Πάρα πολύ θα. Το θα είναι δεύτερη φύση του Έλληνα πολιτικού τώρα. Τι περιμένεις και εσύ να ακούσεις? Να, θα ακούσεις, δεν θα ακούσεις, να. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, καλημέρα και σε σένα. Από την ημέρα που ο Γέρον από την Αμερική χάιδεψε την πλάτη του Ερντογάν, αυτός ξεσάλωσε. Και κάτι ακόμα, δεν μπορούν οι Αμερικάνοι να προστατεύσουν τη βάση τους στη Σούδα? Πρέπει να πάμε εκεί με τους Patriot και να προστατεύουμε και τους Βούλγαρους? Αυτοί δεν μπορούν να πάρουν Patriot. Ο Τούρκος θέλει και λίγο τσαμπουκά και ενότητα στο εσωτερικό του λαού. Καλή σου μέρα. Καλά, η ενότητα την ψάχνουμε, διότι βλέπετε τι αντιδράσεις έχουμε σε επίπεδο αντιπολίτευσης ως προς αυτά τα θέματα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει μια συστράτευση, μια κοινή γραμμή, να συστοιχίζονται όλοι πίσω από μια κοινή ελληνική

θέση. Ναι, δεν το βλέπω. Έρχονται και εκλογές και ξέρετε, πάνε όλα αυτά περίπατο. Περίπατο, πάνε όλα αυτά, δυστυχώς. Γεια σου, Κώστα Παπαδάκη, καλημέρα. Τι λέει ο Κώστας Παπαδάκης, ο φίλος μου? Ο γέρον ψάλτης μαζεύει τώρα καρύδια από μία ξένη καρύδια. Μάλιστα. Θα τα μαζέψει γρήγορα τα καρύδια για να έρθει εδώ στο πόστο του τη Δευτέρα. Τελείωσαν αυτά. Τελείωσε, ξεκούρασε η αγρανάπαυση για το γέροντα. Εδώ, στο πόστο του από Δευτέρα. Γεια σου, Τάκαρα από το Λαγονίσι. Το ρεπό έληξε, έμειναν και λίγες παγωμένες για το επόμενο. Και τώρα από Βίβα σε αεροδρόμιο. Δροσιά έχει, 19 βαθμούς τώρα. Μάλιστα. Δροσούλα, ε. Εξαιρετικά. Επιστρέφουμε στο θέμα μας και σε αυτά τα σενάρια διάχυσης του πολέμου στην Ευρώπη που διακινούνται από χθες. Είναι ένα δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Δώστε βάση και σε αυτές τις αναλύσεις που γίνονται. Παιδιά, βάζα μία από το CNN, το οποίο εκτιμά πως η σκληροπυρηνική ηγεσία του Ιράν διαμορφώνει και προωθεί πλέον τη δική της ατζέντα, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να βάλουμε και αυτά τα σενάρια που κυκλοφορούν, ότι δηλαδή μπορεί και να θέλουν να χτυπήσουν και να στείλουν ένα μήνυμα μέσω ενός τέτοιου χτυπήματος μια αμερικανική βάση στην Ευρώπη, στα μέρη τα δικά μας. Εδώ έχει ένα καθεστώς το οποίο άντεξε έναν καταιγισμό επιθέσεων. Καταιγισμό επιθέσεων εξακολουθεί και στέκεται όρθιο. Οπότε τώρα εκτιμούν αναλυτές, τους οποίους διάβαζα στο CNN, πως το καθεστώς ανανιώθει ότι ο άνεμος είναι με το μέρος του, ότι τα δύσκολα είναι πίσω του. Θα φανεί αυτό. Θα φανεί πάντως. Θα ήταν ένα πολύ μεγάλο ρίσκο για τους Ιρανούς να πάταγαν το κουμπί και να το έκαναν αυτό το κτύπημα. Ενδεχομένως και μια αυτοκτονική κίνηση. Από την άλλη, μόνο και μόνο που το συζητάμε, νομίζω το Ιράν έχει πετύχει το σκοπό του. Να υπάρχει όλη αυτή η θολούρα, όλη αυτή η αναστάτωση, όλη αυτή η αναταραχή, και να συζητάμε τώρα τι θα γίνει με τους Πάτριους, πού θα πάνε, τι θα κάνει το Κισέα κτλ. Το σκοπό του τον πέτυχε το Ιράν, άμα το συζητάμε τόσο πολύ. Διότι όταν το συζητάς τόσο πολύ, σημαίνει ότι δεν πετάς χαρτά ετώ, σημαίνει ότι τις απειλές αυτές τις παίρνεις στα σοβαρά. Αυτό σημαίνει. Έτοιμο να απαντήσει σε κάθε απειλή είναι και το ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα πιάσαμε τα λεφτά μας τώρα, παιδιά. Ναι, το ΝΑΤΟ λέει είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή και θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί όλους τους συμμάχους. Ναι, τα έχουμε δει αυτά στο παρελθόν. Πόσο έτοιμο είναι το ΝΑΤΟ. Τέλος πάντων, να ακούσουμε. Τι είπε εδώ στον Sky χθες το βράδυ στη Χριστίνα Βίδου, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, για τον σχεδιασμό της Αθήνας, η οποία τώρα με αυτά τα νέα δεδομένα είναι πιθανό να αναπροσαρμόσει τον αμυντικό σχεδιασμό της. Αλλάζουν τα δεδομένα, υπάρχουν μέτρα τα οποία εξετάζονται. Μας τα παρουσίασε και χθες στον Sky ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Να πάνε οι Patriot. Να υπάρξει μεταφορά των Patriot. Τα ακούσατε και τα ακούτε και από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού, από την Κάρπαθο στη Σούδα. Και να υπάρξει και η κάλυψη του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας, εφόσον ζητηθεί. Με τη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί το εξής ζήτημα, να ξέρετε. Προαρκετών εβδομάδων το Βουλγαρικό Κοινοβούλιο είχε εγκρίνει την προσωρινή στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού, κάτι σαν υπτάμενα τάνκερ είναι αυτά, στη στρατιωτική βάση Μπέσμερ. Είναι μια στρατιωτική εγκατάσταση των Βούλγαρων στα σύνορα με την Ελλάδα αυτή, και εκεί οι Αμερικανοί χρησιμοποίησαν αυτή τη βάση. Από τότε οι Ιρανοί είχαν απευθύνει αυστηρές προειδοποιήσεις προς τους Βουλγάρους, προς τη βουλγαρική κυβέρνηση. Είχαν ζητήσει οι Ιρανοί μουλάδες να μην επιτραπεί η χρήση του βουλγαρικού εδάφους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Ιδάλλως απειλούσαν ότι θα στρέφονταν εναντίον των Βουλγάρων. Γι' αυτό και μπαίνει στο κάδρο η Βουλγαρία. Γι' αυτό το λόγο.
διότι έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η βάση από τους Αμερικανούς στις στρατιωτικές επιχειρήσεις που

0: έχουν πραγματοποιήσει στο Ιράν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ εφόσον ζητηθεί συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της, εφόσον το ζητήσει η Βουλγαρία, να τους καλύψουμε εμείς με τους Patriot τους οποίους έχουμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και στους Financial Times αναφέρεται ως πιθανό στόχος η Βουλγαρία. Θυμίζω και η Κύπρος υπήρξε στόχος και υπήρξε τότε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από την Ελλάδα. Στείλαμε εκεί φρεγάτα. Να δούμε αν αυτές οι απειλές θα είναι απειλές ή θα γίνουν και πράξη. Εκεί πάμε σε άλλη πίστα. Τον κύριο Φίλη να ακούσουμε, κυρία Σταματίου. Τι είπε χθες στον Sky για αυτό το θέμα?
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε, επίθεσης από πλευράς Χεσμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
0: Για πάμε στα δικά μας τώρα, πάμε στα ελληνοτουρκικά. Έχουμε ένα δύσκολο γείτονα εδώ να διαχειριστούμε και να αντιμετωπίσουμε, παιδιά, την Τουρκία. Έχουμε και ένα νέο επεισόδιο που έχει να κάνει με αντίδραση της Τουρκίας στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ χθες με υπουργική απόφαση και εκτείνεται στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου. Υπήρξε αντίδραση από την Άγκυρα, η οποία ξεκαθαρίζει πως η νέα αυτή πρωτοβουλία της Αθήνας δεν παράγει κανένα ένωμα αποτέλεσμα. Και βεβαίως αυτή την αντίδραση του Οντζού Κετσελή, ο κύριος Οντζού Κετσελή, δώστε βάση, είναι ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, τονίζει πως μιλάμε για μια μονομερή ενέργεια της Αθήνας σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες που θα έπρεπε να την είχε αποφύγει η Ελλάδα και πως επιδιώκει ξανά να γκριζάρει το Αιγαίο. Την ίδια ώρα που καλεί προσχηματικά την Ελλάδα σε διμερή συνεργασία, μάλιστα. Αυτά λέει ο κύριος Οντζού Κετσελή. Κατηγορεί εμάς ότι γκριζάρουμε το Αιγαίο. Τι να πεις, εμείς κινούμαστε βάση του διεθνούς δικαίου πάντα. Πάντα βάση του διεθνούς δικαίου. Θυμίζω πως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει δηλαδή, πως αυτό το ελληνικό, αυτό το χωροταξικό πλαίσιο το οποίο ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση χθες και τίθεται επί της ουσίας σε ισχύ με μια υπουργική απόφαση την οποία εξέδωσε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μπαίνουν νέοι κανόνες για την ανάπτυξη ΑΠΕ, μιλάμε για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας, σε ολικά πάρκα. Υπήρχε μια απέτηση εδώ και χρόνια να γίνει αυτό, να μπουν δηλαδή αυστηρότερα κριτήρια, δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην βγαίνει ο καθένας και να λέει πας και βάζεις εκεί μέσα στα δάση, μέσα στα καμένα αιωλικά πάρκα, να προστατεύεται το περιβάλλον, να προστατεύεται η πολιτιστική κληρονομιά αυτής εδώ της χώρας και βεβαίως μετά να μπαίνουν ωραία τακτοποιημένα και οργανωμένα τα συγκεκριμένα έργα. Να έρχονται και να κατασκευάζονται και να αναπτύσσονται αυτά τα έργα, τα οποία είναι σημαντικά, έτσι ώστε να βελτιώσουμε το μείγμα ενέργειας το οποίο έχουμε σε αυτήν εδώ τη χώρα και να έχουμε και πιο οικονομικό ρεύμα σε βάθος χρόνου. Αυτά τα θέματα, όταν έρχονται και ακουμπούν στα ελληνικά νησιά, αποκτούν πάντα μια γεωπολιτική διάσταση, εννοείται, εξού και αντίδραση την οποία βλέπεις από την Άγκυρα, από την Τουρκία, η οποία απορρίπτει το ελληνικό χωροταξικό πλαίσιο σε συνέχεια των αντιδράσεων που έχουμε εδώ στη χώρα μας για την προκλητική κίνηση της Τουρκίας με τα δύο τουρκικά προεδρικά διατάγματα για την οριοθέτηση θαλασσίων παρκών μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, εκεί γύρω από το Καστελόριζο, σε θαλάσσιες περιοχές δικές μας επί της ουσίας. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Σε θαλάσσιες περιοχές και θαλάσσιες ζώνες δικές μας πάνε και λένε ότι εδώ είναι τουρκικό θαλάσσιο πάρκο. Πρώτα αυτές τις δηλώσεις ακούσουμε για τα θαλάσσια πάρκα, κυρία Σταματίου. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον κύριο Μάντζο και τον κύριο Τζούμι. Ο κύριος Χατζηβασιλείου, υφυπουργός εξωτερικών, ο κύριος Μάντζος, τομεάρχης εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, καλεσμένος χθες εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3 στον Νίκο Ανδρίτσο,

0: και ο κύριος Τζούμης αντιστράτηγος εν αποστρατεία.
1: Το προσεχές διάστημα του Υπουργείου Εξωτερικών θα προχωρήσει σε όλες εκείνες τις απαραίτητες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο, ούτως ώστε να γνωστοποιήσουμε διεθνώς τι ακριβώς συμβαίνει. Η αλατούρκα έκδοση θαλασσίων πάρκων είναι απολύτως παράνομη και δεν παράγει κανένα νομικό αποτέλεσμα.
2: Τα θαλάσσια πάρκα τα οποία αποπειράται να δημιουργήσει εντελώς αβάσιμα και παράνομα η τουρκική κυβέρνηση βρίσκονται εντός ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης δυνητικά, αλλά ακόμα και χωρικών υδάτων. Τι ζητούμε από την ελληνική κυβέρνηση? Να φέρει στις πραγματικές του διαστάσεις το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας.
3: Είναι προάγγελος νομίζω των αυτών που έρχονται. Δηλαδή του νομοθετήματος καλά εισπαθήτας και όπως ανέφερα έχουμε μπει σε μια νέα φάση.
0: Πάνε τα ήρεμα νερά, πάνε παιδιά, πάνε. Κάθε άλλο παρά ήρεμα θα είναι τα νερά το επόμενο χρονικό διάστημα εδώ στο Αιγαίο. Φουρτουνιασμένες θάλασσες θα έχουμε από ό,τι φαίνεται. Βλέπετε τι γίνεται με παραβιάσεις από τουρκικά F-16. Πλέον έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Άρα εδώ φαίνεται πως θα έχουμε δυσκολίες στις σχέσεις με τους γειτονές μας. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο τρέχει παράλληλα με όλα αυτά. Είναι αυτό της πόντισης του καλωδίου από εδώ από την Ελλάδα προς την Κύπρο, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, πολύ σημαντικό έργο και για την Ευρώπη, πρωτίστως για τους Κύπριους. Να υπάρχει αυτή η ηλεκτρική διασύνδεση, να μην καίνε μαζούτ εκεί στη Μεγαλόνησο, τριτοκοσμικές καταστάσεις, το 2026, για ένα νησί η Κύπρος και μια χώρα που έχει κάνει πραγματικά βήματα πρόοδου σε σχέση με την ενεργειακή της πολιτική και την ενεργειακή της αυτάρκεια τα τελευταία χρόνια. Είναι κομβική σημασία όμως να προχωρήσει αυτό το έργο και για γεωπολιτικούς λόγους. Είναι προφανές αυτό. Χθες είχαμε δηλώσεις και από τον Κύπριο Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Μιχάλη Δαμιανό. Είπε πως η επανέναρξη των εργασιών για το καλώδιο το οποίο θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Ελλάδα στην Κύπρο, η επανέναρξη αυτών των εργασιών είναι πιο κοντά από ποτέ, μάλιστα, για να το δούμε, και πως εντός των επόμενων εβδομάδων θα εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν, να επανεκκινήσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα τις αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο, ναι, Ελλάς, Γαλλία, Κύπρος, συμμαχία, όπως καταλάβατε, υπήρξαν απευθείας επικοινωνίες και συνεννοήσεις με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φαίνεται πως θα βγει μπροστά σε αυτό το έργο, μέσα και από τον γαλλικό επενδυτικό κολοσσό Meridia, μια πολύ μεγάλη εταιρεία, η οποία διασφαλίζει και την βιωσιμότητα του έργου, και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο κύριος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, αυτόν ακούσουμε πρώτα. Ο κύριος Λετιμπιώτης είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, μίλησε χθες στο Open.

0: δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση. Ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
1: Και για το ίδιο θέμα μίλησε χθες στην ΕΡΤ ο κύριος Σταύρος Παπασταύρο, Υπουργός Ενέργειας. Ακούσουμε τι είπε.
2: Ήδη προχωρούν οι απαραίτητες εταιρικές και προπαρασκευαστικές ενέργειες για να μπει σε φάση υλοποίησης του έργου. Δεν θα ήθελα να δώσω ημερομηνίες για επικοινωνιακούς λόγους. Ένα έργο το οποίο δεν σταματά στην Κύπρο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, θα προχωρήσουμε στην υλοποίησή του.
1: Μάλιστα, εδώ βεβαίως το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Άγκυρα, αν θα αντιδράσει και η αντίδρασή της, τι μεγέθους και τι κλιμάκας θα είναι. Ε? Αν θα έχουμε κάποιο θερμό επεισόδιο, δεν μπορεί να τα αποκλείσει κανείς. Κανείς δεν μπορεί να τα αποκλείσει, παρότι βγαίνουν οι Γάλλοι μπροστά. Και οι Γάλλοι είναι από μόνοι τους μια δικλίδα ασφαλείας. Θα πρέπει, νομίζω, σε τέτοιες καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς και θα πρέπει να είσαι, να το πούμε και αυτό, θα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Για όλες τις πιθανότητες. Αλλιώς πώς

θα υπερασπιστείς τα εθνικά χωρικά ύδατα. Δεν ξέρω αν δεν είσαι έτοιμος για όλα τα ενδεχόμενα. Να πατήσεις ακόμα και το κουμπί. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πως εμείς θα κληθούμε να διαχειριστούμε την οποία δύσκολη κατάσταση. Μην περιμένουμε από κάποιον άλλον να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Στο τέλος της ημέρας έχει αποδειχθεί πως αυτές τις καταστάσεις μόνος σου μένεις να αντιμετωπίσεις τον εχθρό. Τον γείτονα. Τον γείτονα που γίνεται και εχθρός πολλές φορές. Ναι, διότι οι διαφορές είναι κολοσιές, θα έλεγα εγώ. Πάρα πολύ μεγάλες. Πάντως υπάρχει εκτίμηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από την ελληνική κυβέρνηση γενικότερα, πως οι Τούρκοι δεν θα το τραβήξουν στάκρα. Η Αθήνα είναι βεβαίως έτοιμη για όλα τα σενάρια, αλλά υπάρχει εκτίμηση πως δεν θα γίνει κάτι πολύ χοντρό όταν θα ξεκινήσουν και πάλι οι εργασίες για το καλώδιο. Να δούμε τι θα κάνει, αν θα βγάλει πλοία για επιτήρηση των περιοχών, αν θα επιχειρήσει με κάποιον άλλον τρόπο να μπλοκάρει αυτές τις εργασίες. Καλό θα είναι να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, να μην πιαστούμε στον ύπνο. Και να υπάρξει η σωστή ανάγνωση των επόμενων κινήσεων της Τουρκίας. Και αυτό είναι κομβική σημασία, νομίζω. Αυτά για τα ελληνοτουρκικά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, κάτι άλλο να προσθέσω. Είναι θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να σταθούμε λιγάκι, περνώντας στα θέματα της οικονομίας και σε αυτά τα οποία είπε χθες η κυρία Λαγκάρντ, η Κριστίν Λαγκάρντ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πάρα πολύ σημαντικά. Δεν χτυπάει απλώς καμπανάκι. Καμπάνα ολόκληρη χτύπησε, παιδιά, από αυτά που είπε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ για το μεταπολεμικό μοντέλο ανάπτυξης της Ευρώπης, το οποίο σύμφωνα με την ίδια, σύμφωνα με τα λεγόμενα της, ξυλώνεται, διότι οι τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους είχε βασιστεί η Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια και πάνω σε αυτό το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης είχε βασιστεί και ευμάρεια όλων των Ευρωπαίων πολιτών, και τώρα αυτό το μοντέλο ξυλώνεται, είναι το εμπόριο, η φθηνή ενέργεια και η αμερικανική ασφάλεια. Και οι τρεις αυτοί πυλώνες αποδυναμώνονται, σημειώνει σε μήνυμά της η Κριστίν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Διαβρώνονται οι συνθήκες που επί δεκαετίες τροφοδότησαν την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Οπότε η κυρία Λαγκάρντ τι κάνει τώρα, καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες να μην επαναλάβουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης τα λάθη που έγιναν κατά την έκρηξη του διαδικτύου. Όλα αυτά τα είπε στο International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στη Γενέβη. Άρα τι λέει, λέει να τρέξουμε πιο γρήγορα, διότι οι Αμερικανοί μας εγκαταλείπουν, αλήθεια είναι αυτό, και νομίζω πως και ο Τραμπ να αποχωρήσει αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Φαίνεται πως είναι μια κεντρική πολιτική απόφαση που ξεπερνάει το μέγεθος και το μπόι και του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ. Υπάρχει συνεχής διεύρυνση του παγκόσμιου εμπορίου. Εδώ κοιτάει προς την Κίνα η κυρία Λαγκάρντ. Μας έχουν καταπιεί οι Κινέζοι, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Και βεβαίως η πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, όπως γινόταν με τους Ρώσους και το φυσικό αέριό τους, έχει τελειώσει. Πάει στον κουβά όλο αυτό. Άρα εδώ πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Βλέπεις πάντως πως μία ο Ντράγκη, μία η Λαγκάρντ τα λένε όλα αυτά έξω από τα δόντια, δεν ακούει κανείς εκεί στις Βρυξέλλες. Και δυστυχώς ποιος από τους Ευρωπαίους ηγέτες είναι σε θέση, σε πολιτική θέση τώρα, σε ισχυρή πολιτική θέση να πάρει αποφάσεις και να σύρει το κάρο? Ο Μακρόν που είναι σε αποδρομή, που δεν μπορεί να περάσει καν ένα νόμο για τα social media, κατέπεσε από τη γαλλική δικαιοσύνη. Ποιος? Αποδρομή είναι ο Εμμανουέλ Μακρόν. Έρχεται η Λεπέν. Ο κύριος Μέρτς. Ήδη λένε στη Γερμανία ότι έχει τελειώσει πολιτικά ο κύριος Μέρτς. Και ψάχνουν οι χριστιανοδημοκράτες τον επόμενο. Ποιος θα κάνει αυτές τις αλλαγές που είναι πολύ σημαντικό να γίνουν άμεσα, διότι αλλιώς θα το χάσει το τρένο της ανάπτυξης η Ευρώπη και θα χάσει πολλά ακόμη με το τρένο της ανάπτυξης μαζί. Αυτά βεβαίως δεν απασχολούν το ελληνικό πολιτικό σύστημα από ό,τι βλέπω, διότι εδώ έχουμε συζήτηση επί των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ

0: ένα πακέτο το οποίο θα ξεπερνάει τα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Πρωθυπουργός ΔΕΘ και παροχές. Λοιπόν, παροχολογία στο ανάγνωσμα. Για έναν ακόμη Σεπτέμβριο, περιμένουμε να μάθουμε ποια θα είναι τα μέτρα. Φαίνεται πως θα έχουμε ενίσχυση των συνταξιούχων με ένα ποσό που θα μπορούσε να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 400 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα το βαφτίσουμε και 13η σύνταξη. Εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει στο τραπέζι και το σενάριο επιπρόσθετων παρεμβάσεων για τη στέγαση. Μεγάλο ζήτημα αυτό, θα το κουβεντιάσουμε μετά τις 7 και 20 με τον κύριο Κοσμά Θεοδωρίδη που γνωρίζει πολύ καλά τις εκτιμάτα αγοράς. Να ακούσουμε δηλώσεις που είχαμε χθες για αυτό το θέμα από τους εκπροσώπους πολιτικών. Δεν προλαβαίνουμε, όχι, δεν πειράζει. Διαφημίσεις τότε και έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού. Εμείς επιστρέφουμε μετά τις 7 και 4.
1: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
3: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
7: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου
10: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Τον εξώστη.
14: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
13: Και σχολιάζεις τους πάντες.
14: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
13: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
14: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
15: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
16: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
17: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα είναι στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλά είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο και η Δέσποινα Χριστοπούλου στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις αυτή την ώρα σε τίτλους. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιταλί Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κηρύσσει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα

Πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μετά το δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το ΚΙΣΕΑ. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα, αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας, την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα

0: Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο ΦΥ υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι προχωρά σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισέα. Το δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία τον περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνησε αξιωματούχος της συμμαχίας. Ας ακούσουμε τώρα τη δήλωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης.
1: Από την έναρξη του πολέμου είδαμε ότι η Κύπρος έπεσε θύμα μιας προσπάθειας που έγινε επίθεσης από πλευράς Χεζμπολάχ σε βάρος των Βρετανικών βάσεων. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος πράγματι, λόγω και της στενής σχέσης της με το Ισραήλ, θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο. Κάτι αντίστοιχο ισχύει και για την περίπτωση της Βουλγαρίας, που είναι οι δύο πιο εκτεθειμένες χώρες. Η Κύπρος βέβαια και λόγω γυπνίασης με τη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βρεθεί πρώτη στο στόχαστρο. Θα μπορούσαν κάποιοι πληρεξούσιοι του Ιράν, είτε σε συντονισμό με την Τεχεράνη, είτε και δρώντας σπασμωδικά και κατά μόνας, να προβούν σε τέτοιου είδους επιθέσεις, εξυπηρετώντας τους δικούς σκοπούς.
0: Επιμένει στις προκλήσεις της η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι το πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Όπως υποστήριξε, η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Στο επίκεντρο παραμένει και το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, καθώς επιστρέφουν οι κρίσιμες έρευνες βυθού. Σύμφωνα με τον Κύπριο Υπουργό Ενεργείας Μιχάλη Δαμιανό, εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί σχετική ναύτεξ ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει γαλλικό πλοίο και οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Σε δηλώσεις του, ο Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε πως το έργο εισέρχεται σε αποφασιστική τροχιά προς την υλοποίησή του, σημειώνοντας ότι πρώτα θα λειτουργήσει η διπλωματία.
2: Δεν πρόκειται για ένα έργο που αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα μόνο. Έχει λάβει την υψηλότερη χρηματοδότηση, ένα έργο κοινού ενδιαφέροντος. Η είσοδος της Γαλλίας ενισχύει, νομίζω, πολύ περισσότερο την διπλωματική μας ισχύ.
0: Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής αναγίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όπως είπε, τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος

0: υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς και για τις επιχειρήσεις το 70%. Πρόθεση, η εγκληματική αμέλεια βρίσκονται πίσω από εκατοντάδες πυρκαγιές με τις αρχές να εντείνουν τις έρευνες και το νομοθετικό πλαίσιο να προβλέπει πλέον βαριές ποινές. Από την αρχή του έτους έχουν γίνει 305 συλλήψεις, ενώ τα πρόστιμα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ας ακούσουμε τι δήλωσε στο Sky ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γόγος.
1: Η αμέλεια έχει μεγάλα πρόστιμα, τεράστια πρόστιμα, που φτάνουν σε 100.000 ευρώ. Πλέον το πλαίσιο έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρό, ξεκινάει από πλημελματικές ποινές και φτάνει μέχρι τα εισόδια. Πλέον δεν μπορεί να χορηγηθεί ούτε αναστολή στην ποινή, ούτε αναστολή στην έφεση. Άρα όποιος τελεί εμπρισμό, πολύ ξεκάθαρα πηγαίνει φυλακή και εκτεί μάλιστα ποινή.
0: Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχείρησης ποτοπίας με έδρα την Αττική. Στο Μεσολόγγι συνελήφθησαν ένας 16χρονος και ένας 18χρονος για επίθεση σε άλλον 16χρονο, τον οποίο επιχείρησαν να ληστέψουν το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε τροχαίο στη Βούλα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά 39χρονος, ο οποίος επέβαινε σε μοτοσικλέτα. Στον οδηγό ταξί αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης επαόριστον. Ο Σιμεών Κεδικογλου με πλάνα από την Οδύσσια του Νόλαν ανακοίνωσε την ένταξή του στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε την αποφασή του μέσω ενός βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων, το οποίο ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ. Όπως αναφέρει η έκθεση, νέα περιστατικά επιβεβαιώθηκαν στους δήμους Διονύσου, Καλυθέας και Πετρούπολη στην Αττική, καθώς και στο Δήμο Αλεξάνδρειας Συμμαθίας. Συνολικά, από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,7% τον Ιούλιο από 3,9% που ήταν τον Ιούνιο. Συνεχίζουμε το μαγκαζίνο με τις υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες, ενώ εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Κόσμος παγιδεύτηκε στο εσωτερικό διπλανής πολυκατοικίας. Παράλληλα, η Ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε πως εισήλθαν πύραυλοι στον εναέριο χώρο της χώρας και στις περιφέρειες Πολτάβα και Χάρκοβο. Η Πολωνία ανακοίνωσε στο μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες για πρώτη φορά τα 43 εκατομμύρια δολάρια, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα συρο-τουρκικά σύνορα. Οι διοργανωτές δύο φεστιβάλ στο Αμπουντάμπι, όπου αναμενόταν να εμφανιστούν η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα και η Αμερικανίδα ερμηνεύτρια Κριστίνα Αγγιλέρα, ανακοίνωσαν την ακύρωσή τους με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα παραμένουν ο βασικός στόχος των αντιπειρών της Τεχεράνης από την έναρξη της Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι θα συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους, λέγοντας παράλληλα ότι

0: Η Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, δίνοντας μια ασυνήθιστα ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας. Ο Τραμπ είπε ότι αυτό δεν έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί. Από την πλευρά του πάντως, ο Υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας υποστήριξε ότι η Πιονγκιάνγκ διαθέτει από 80 έως 120 πυρηνικά όπλα. Μία 84χρονη γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή κατά από τα συντρίμμια του σπιτιού της τρεις ημέρες μετά τον φωνικό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στο νησί Φλόρες της Ινδονησίας. Ο σεισμός προκάλεσε το θάνατο 73 ανθρώπων. 900 ήταν οι τραυματίες, ενώ εκατοντάδες σπίτια καταστράφηκαν. Η στάθμη της λίμνης της Ρήχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την Άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μεσόωρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε, η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, ο Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ηλία Ζάικα. Πλήγμα στο μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπεστηρίξει μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το πρωινό μαγκαζίνο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρη 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.

Έτσι γλυκά γλυκά να σε ξυπνάει η κιθαρά του Κάρλου Σαντάνα. Καλή σας ημέρα βρε παιδιά, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μας έχει αφήσει στο πόδι του από τις 3 Αυγούστου ο Γιώργης Ψάλτης. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει αυτό το πρωινό τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά επιμελείται δημοσιογραφικό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Πέτρος Μωράητης σας υποδέχεται στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-1074.

0: καλημέρα μου στη Μαρία από το Χαλάνδρη, την Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, τη Σοφία από τη Σπάρτη, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Φωτεινή από την Αγία Παρασκευή και τη Δέσποινα από την Ελευσίνα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Πέμπτη σήμερα, είτε τη φάγαμε σιγά σιγά και αυτή την εβδομάδα, 20 Αυγούστου, έρχεται ζέστη, παιδιά. Θα κάνει ζέστη τις επόμενες ημέρες. Στο νου σας, πάρτε τα μέτρα σας. Και έρχονται και μέτρα, έρχονται και παροχές από την κυβέρνηση. Στη ΔΕΘ, τις σχετικές ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό σε κοντά δύο εβδομάδες από σήμερα. Να ακούσουμε δηλώσεις που σας χρωστάμε από την πρώτερα της εκπομπής. Θα ακούσουμε κατά σειρά τον κύριο Κοντογιώργη, υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό. Και ας ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κοντογιώργη και θα επανέλθουμε και με τις υπόλοιπες δηλώσεις.
1: Μπορεί να είναι μια προεκλογική όπως έχουμε πει ΔΕΘ, γιατί θα έχουμε το 27 εκλογές. Δεν είναι μια παροχολογική. Υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Αυτό το οποίο λέμε και μπορούμε οικονομικά να κάνουμε, δείχνουμε ότι το υλοποιούμε.
0: Δεν είναι της παροχολογίας η ΔΕΘ, παιδιά. Δεν ήταν ποτέ, θα προσθέσω εγώ στα όσα είπε ο κύριος Κοντογιώργης. Ποτέ δεν είχε αυτό το πρόσημο η ΔΕΘ. Παιδιά, θα τρελαθούμε, τελείωσε. Θα μας τρελάνουν με αυτά που λένε και με αυτά που ακούμε. Μας δουλεύουν, έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, θυμάστε εσείς που με ακούτε αυτό το πρωινό Πέμπτης, θυμάστε ΔΕΘ να μην έχει, να μην είναι παροχολογική. Να μην έχει παροχές. Πάντα έτσι ήταν. Τώρα που έρχονται και εκλογές, βάλτε επί δύο, επί τρία. Θα έχουν συγκεκριμένη στόχευση τα μέτρα. Τώρα, ό,τι και αν λέει ο κύριος Κοντογιώργης, συμπαθέστατος κατά τα άλλα, δεν το συζητώ. Να ακούσουμε δηλώσεις και από εκπροσώπους των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
2: Βλέπουμε μια ακρίβεια να καλπάζει σε όλους τους τομείς. Βλέπουμε τα καρτέλ να παίζουν μπάλα. Βλέπουμε ο κόσμος να υποφέρει. Βλέπουμε τα ενίκια να είναι στα ύψη.
3: Η ακρίβεια μαστίζει όλα τα λαϊκά νοικοκυριά. Πόσοι άνθρωποι δεν πήγαν διακοπές ή πήγαν ελάχιστα.
4: Το να βλέπουμε τους Έλληνες να μπορούν και να καταφέρνουν να κάνουν διακοπές δεν είναι σημείο αντοχής. Είναι απλώς μια ένδειξη ανοχής ότι ανέχεται ακόμα μια συγκεκριμένη πολιτική.
0: Ακούσαμε κατά σειρά τον κύριο Γιανακούρα από το ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μανολάκου από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και τον κύριο Παπαγεωργίου από το Κόμμα Ελλάδος του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα να κάνουμε μια συζήτηση για τα κίνητα. Καλά, τα κίνητα και γενικότερα τα ενίκια και η κατάσταση που υπάρχει στην αγορά είναι ένα από τα μεγάλα θέματα που περιμένουμε να δούμε αν θα πει και κάτι ο Πρωθυπουργός, δηλαδή αν θα ανακοινώσει κάποιο μέτρο, ειδικά στις

0: σχέση με τη στέγαση. Έχουν ληφθεί πρωτοβουλίες, η αλήθεια είναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα, όμως δεν νομίζω ότι έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Εδώ είναι ένα θέμα το οποίο, και ένα πρόβλημα το οποίο μας κυνηγάει και θα μας κυνηγάει τα επόμενα χρόνια, το ζήτημα της στέγασης δηλαδή, και προφανώς πρέπει να ληφθούν πολύ μεγαλύτερες πρωτοβουλίες. Ολιστικές προσεγγίσεις στο θέμα χρειάζονται, που θα απαιτούν την εμπλοκή πολλών διαφορετικών φορέων και υπουργείων, έτσι ώστε να έχουμε κάποια ουσιαστικά μέτρα και έναν ουσιαστικό αντίκτυπο σε ό,τι έχει να κάνει με την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς. Υπάρχουν ενδιαφέροντα στοιχεία για τις τιμές των ακινήτων και στα νησιά. Θα μου πείτε τώρα, ρε Κυρκυλή, εδώ δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα υπόγειο στο Παγκράτη πια. Εκεί έχουν φτάσει οι τιμές. Θα πάμε να αγοράσουμε σπίτι σε νησί. Ορθών, διότι στα νησιά, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότεροι που αγοράζουν πια είναι ξένοι, Γερμανοί, Γάλλοι, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι. Και γι' αυτό βλέπεις ενδεχομένως και τις τιμές να έχουν αυξηθεί κατά πολύ. 50% διαβάζω αυξήθηκαν οι τιμές στην Κρήτη την τελευταία πενταετία. Και η αντίπαρος ξεπέρασε σε μέση τιμή πώληση στο φετινό καλοκαίρι τη Μύκονο, παιδιά. Εντυπωσιακό. Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι μαζί μας αυτό το πρωινό. Τον ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεσίτων και γραμματέας του Συλλόγου Μεσίτων Αττικής. Γεια σας, κύριε Θεοδωρίδη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Κυρκυλή.
0: Χρόνια πολλά, δεν τα έχουμε πει. 15 Αύγουστο πέρασε, ελπίζω να τα περάσατε όμορφα.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Λοιπόν, τιμές ακινήτων στα νησιά, τι λέτε, έχουν εκτοξευθεί και εκεί,
1: Ναι, μέσα στο γενικότερο πνεύμα της ανόδου από τα χαμηλά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε όλη την Ελλάδα, τα νησιά πρωταγωνιστούν και είναι πολύ λογικό να πρωταγωνιστούν, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουν υπάρξει πολύ δραματικές αλλαγές στο τι μπορεί να χτιστεί και τι μπορεί να πουληθεί στα νησιά, έτσι. Δηλαδή, έχουμε τα τελευταία χρόνια με τους διαδοχικούς νόμους που ουσιαστικά έβγαλαν εκτός σχεδίου διάφορα οικόπεδα ή αγροτεμάχια που έκτιζαν κατά παρέκκληση. Έχουμε περίπου 80-90% μείωση στα οικόπεδα, στο βούμε έτσι, που τα οποία μπορούσαν να χτίσουν. Οπότε είναι πολύ λογικό, κύριε Κυρκύλη, όταν έχετε μεγάλη μείωση στην προσφορά ή στη δυνάμει προσφορά και η ζήτηση βαίνει αυξανόμενη, είναι πολύ λογικό οι τιμές να ανεβαίνουν.
0: Ναι. Κυρίως οι ξένοι αγοράζουν, ισχύει αυτό?
1: Ισχύει ότι, ανάλογα με το νησί, ισχύει ότι έχουμε ένα μεγάλο ρεύμα από ξένους. Έχουμε όμως και αρκετούς Έλληνες οι οποίοι πλέον είναι σε οικονομική κατάσταση και ξεκινάνε και επενδύουν και στα νησιά, στην εξοχική κατοικία. Κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια περίπου το είχαμε ξεχάσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πολύ λίγοι Έλληνες επένδυαν στα εξοχικά, ναι, αλλά τώρα έχουν ξαναμπεί στην αγορά δυναμικά.
0: Οπότε τα εισοδήματα κάποιων συμπολιτών μας έχουν βελτιωθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν να αγοράζουν σε αυτές τις πολύ υψηλές τιμές. Έτσι, είναι υψηλές οι τιμές πια. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Εννοείται, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είναι το λεγόμενο, κύριε Κυρκυλή, η ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ. Που ένα κομμάτι της κοινωνίας βλέπει τα εισοδήματά του να αυξάνονται πολύ ουσιαστικά, ενώ ένα άλλο κομμάτι βλέπει ουσιαστικά την αγοραστική του δύναμη να μειώνεται.
0: Ανάπτυξη τύπου ΚΑΠΑ, είπατε.
1: Ναι, ναι, να το θυμάστε αυτόν τον όρο, γιατί ναι, τα επόμενα χρόνια θα πρωταγωνιστήσει. Βλέπω ότι πρωταγωνιστεί ήδη στο εξωτερικό.
0: Ναι. Αν πρωταγωνιστήσει αυτή η ανάπτυξη, κύριε Θεοδωρίδη, ζήτω που καήκαμε όμως, πρέπει να μοιραστεί με κάποιο τρόπο ο πλούτος.
1: Δεν μπορώ να σας πω ότι έχετε άδικο. Ναι. Από την άλλη, επειδή η δική μου άποψη, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, είναι ότι μπαίνουμε τώρα σε μια νέα κρίση σιγά-σιγά του 18ου ετούς κύκλου των ακινήτων, νομίζω ότι θα το δείτε αυτό, ότι θα κυριαρχήσει. Δηλαδή, θα είναι πολύ δύσκολο να γίνουν αναδιανεμητικές πολιτικές σε ένα περιβάλλον συνολικής κρίσεως.
0: Ναι. Βλέπω εδώ ότι μέσα, ας πούμε, στα νησιά του Αιγαίου η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης είναι στοιχεία από το σπιτόγατος.gr, αυτά που τα έχει δημοσιοποιήσει. 2.941 ευρώ ένα τετραγωνικό, κοντά 3.000 ευρώ το τετραγωνικό,
1: Ναι, σωστό.
0: Είναι ασύλληπτα νούμερα αυτά.
1: Κοιτάξτε, είναι, για τα ελληνικά βαλάντια είναι ξεκάθαρα πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι, ναι.
1: Αν όμως θα βάλετε σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα είναι από τις πιο φθηνές χώρες που μπορείς να αποκτήσεις.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εξοχικό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αν πάει κανείς να δει τις τιμές στο εξωτερικό, είναι ακόμη πιο φθηνές.
1: Ναι, μην το συζητάτε. Μπορώ να σας πω ότι τέτοιες τιμές συναντά σε κάτι βουνά της Σλοβακίας, ας πούμε, σε για εξοχικά μέσα σε, που βλέπουν το απέναντι, την απέναντι ραχούλα.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Ελλάδα παίρνει πολύ ποιοτικό εξοχικό, έτσι.
0: Ού, καλά.
1: Με τα προβλήματα βγουν τα νησιά, γιατί έχουν προβλήματα προσβασιμότητας, νησιωτικότητα, τα ξέρετε αυτά. Ναι. Ωστόσο, αν τα δεις διεθνώς και στην πραγματικότητα, κύριε Κυρκυλία,

0: αυτό είναι που βλέπουμε τώρα. Ότι έρχεται ο άλλος εδώ και του λέμε ότι τα διακίνητο κάνει 2,5-3 χιλιάρικα ή σε πολλές περιπτώσεις και πολύ χαμηλότερα. Σας υπενθυμίζω ότι υπάρχουν περιοχές και νησιά όπως είναι η Λέσβος, όπως είναι τα ορεινά της Κρήτης, που μπορείς να αγοράσεις σπίτια στα 1000 ευρώ το τετραγωνικό συν πλήν.
1: Ναι. Άμα δεν είναι και κοντά σε γυαλό, κοντά σε παραλία, φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο αυστηρή. Έχετε λίγο χρόνο να συνεχίσουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία, ωραία, τελεία. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε με τον κύριο Θεοδωρίδη.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
12: Γεια σας.
13: Καταπληκτικό.
14: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικού στόχου στην Ευρώπη, αν ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεα. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή διεμήνης αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με τα ζητήματα του Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Είναι μαζί μας ο Κοσμάς Θεοδωρίδης. Συζητάμε από το προηγούμενο μισάωρο για τις τιμές των ακινήτων στα νησιά. Είπαμε κάποια ενδιαφέροντα πράγματα. Σας παρουσιάσαμε και κάποια στοιχεία που έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους. Κύριε Θεοδωρίδη, να πούμε δύο κουβέντες και για την φοιτητική κατοικία. Βλέπω εδώ τα ενοίκια στα ύψη, πονοκέφαλος μεγάλος για τους γονείς που θέλουν είτε στα αστικά τα κέντρα είτε στην περιφέρεια να φοιτήσουν τα καμάρια τους, τα λουλούδια τους. Τι γίνεται εκεί? Καταλαβαίνω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως δεν υπάρχουν και φοιτητικές συστίες. Διαβάζω,
1: ναι,
0: ούτε 10.000 δεν είναι κλίνες και μιλάμε για 200.000 φοιτητές.
1: Όπως τα λέτε είναι. Κοιτάξτε, κάθε χρόνο λέμε τα ίδια, κάθε χρόνο δεν αλλάζει τίποτα και επανερχόμαστε στη σεζόν του φοιτητικού ενοικίου και κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια προβλήματα. Βέβαια, έχοντας πει αυτό, θα πρέπει να σας πω δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι και πάλι η Ελλάδα, επειδή έχω μια πρόσφατη εμπειρία, το ένα βαφτιστήρι μου πηγαίνει για σπουδές στην Πρατισλάβα.
0: Ναι.
1: Και εκεί λοιπόν θα πρέπει να σας πω ότι και με τη δική μου παρέμβαση και με φίλους που έχω εκεί που ασχολούνται, ας πούμε, με τα συνδικαλιστικά των μεστών κτλ., η φθηνότερη γκαζονιέρα που βρήκαμε ήταν στα 6,5 εκατοστάρικα.
0: Ναι, στη Σλοβακία τώρα λέμε.
1: Και μιλάμε για μια χώρα που μέχρι πριν 30-40 χρόνια είχε κομμουνισμό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και οπότε θέλω να σας πω ότι το να βρίσκεις στην Αθήνα στα 4 εκατοστάρικα είναι βέβαια πάρα πολύ βαρύ, γιατί τα εισοδήματά μας είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι όμως πολύ διαφορετικά από τη Σλοβακία, να το πούμε και αυτό.
0: Βρίσκεις όμως με 4 εκατοστάρικα πια. Είναι εύκολο να βρεις.
1: Βρίσκεις, απλώς δεν θα είναι loops και τέτοια.
0: Θα είναι παλιό, ναι. Θα είναι παλιό το
1: σπίτι. Η Ελλάδα, ξέρετε, δεν έχει κυρκυλή νέα κινητά, γιατί για 20 χρόνια δεν έχει χτιστεί τίποτα.
0: Ναι.
1: Και σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ανακαινιστεί κιόλα τίποτα.
0: Σωστό.
1: Οπότε αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Το βασικό όμως είναι ότι αν είχαμε, και δεν κουράζομαι να το λέω, αν είχαμε γραφεία στέγαση στα πανεπιστήμια, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα παιδιά να μείνουν 2-2-3-3 μαζί, κάνοντας έναν έλεγχο στον background, ένα από, γιατί ξέρετε, τις κατοίκες δεν είναι και απαραίτητο εύκολο πράγμα.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται να υπάρχουν κάποια ελάχιστα προϋποθέσεις.
0: Ναι, αλλά και αυτό θα ήταν μια λύση. Δηλαδή θα έπρεπε να σπρώξουμε και τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω γιατί η συγκατοίκηση δεν είναι μια επιλογή για τα παιδιά.
1: Γιατί είναι.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τον αδερφό μου. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Θυμάμαι τον αδερφό μου, όχι τώρα, πριν από 20 και πλέον χρόνια, όταν πήγε να φοιτήσει στην Πάτρα. Λοιπόν, συγκατοικούσε με έναν και μοιραζόντουσαν το ενίκιο και τα έξοδα. Μια χαρά πήγε αυτό, δηλαδή δεν είχε κανένα πρόβλημα.
1: Αν υπήρχαν τα γραφεία στέγασης, ένας από τους ρόλους τους είναι, εκτός να τον συγκεντρώνουν την προσφορά, είναι να ελέγχουν λίγο το υπόβαθρο των παιδιών, δηλαδή να βάζουν τα παιδιά στα ίδια σπίτια που έχουν κοινό υπόβαθρο, για να μην τσακώνονται, να μην υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες, μεγάλα πολιτισμικά σοκ που λέμε. Αλλά προσθέστε να δείτε τι γίνεται. Στην περιφέρεια, για παράδειγμα, το φοιτητικό επίδομα είναι 2.500 το χρόνο.
0: Ναι.
1: Αν λοιπόν έχεις 3 παιδιά, τα οποία θα νοικιάσουν ένα σπίτι με 1.000 ευρώ το μήνα, που καταλαβαίνετε, θα είναι ένα σπίτι υπερπαραγωγή στην περιφέρεια. Έτσι. Mm-hmm. Μιλάμε για Αλεξανδρούπολη, ξέρω, Ξάνθη. Στην πραγματικότητα, σε κάθε οικογένεια επιβαρύνεται με 1.500 ευρώ για το ενίκιο του παιδιού. Αντιλαμβάνεστε το νούμερο.
0: Ναι. Είναι
1: δηλαδή,
0: πολλά.
1: Σε ένα χρόνο μπορείς να πληρώσεις το ενίκιο του παιδιού σου μόλις με 1.500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Αν είχαμε μεγάλη δυνατότητα συγκατοίκησης και αν είχαμε αυτό το σύστημα να τρέχει.
0: Ναι.
1: Δεν το έχουμε δυστυχώς και συναντάμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία και εσείς περιγράψατε, γιατί δεν υπάρχει προσφορά στα λίγα τετραγωνικά. Στα λίγα τετραγωνικά έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Στα μεγαλύτερα σπίτια έχουμε μεγαλύτερη αυθονία, ας πούμε, και επάρκεια. Και
0: γι' αυτό το λέω και εγώ, επειδή καταλαβαίνω πως τώρα η γκαρσονιέρα πια, όχι μόνο στην Αθήνα, παντού είναι δυσέβρετη, έτσι δεν είναι? Είναι δυσέβρετη.
1: Ναι,
0: υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για αυτά τα πολύ μικρά τα διαμερίσματα. Ναι. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει και μια αλλαγή τακτικής και στρατηγικής ως προς αυτό. Δηλαδή να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μένουν με κάποιον άλλον μαζί, να συγκατοικήσουν. Δεν είναι και τόσο φοβερό.
1: Είναι και κάτι το οποίο εγώ λέω χρόνια, είναι κάτι το οποίο το έχω δει στο εξωτερικό να γίνεται. Και ξέρω ότι δουλεύει. Δυστυχώς προς το παρόν δεν έχω εισακουστεί, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά λέγοντάς το και με τη βοήθεια και ημών των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
0: Είναι μια ενδιαφέρουσα πρόταση που έχετε καταθέσει. Όπως κάτι πρέπει να γίνει, γίνονται προσπάθειες, αλλά νομίζω θέλει κάτι πιο μεγάλο σε σχέση με τις φοιτητικές εστίες. Τα δωμάτια παραμένουν ελάχιστα. Στο εξωτερικό υπάρχει πολύ μεγαλύτερη προσφορά δωματίων στις φοιτητικές εστίες προς τα παιδιά. Θα αποφορτήσει αυτό την αγορά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια, και μην ξεχνάτε ότι προ 2 ετών νομίζω στην Κύπρο φτιάχτηκε φοιτητική εστία 370 δωματίων, δεν θυμάμαι πόσα ήταν, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο να μπορούν στην Κύπρο και να μην μπορούμε στην Ελλάδα?
0: Το είχαμε κάνει θέμα και εδώ στον Skype.
1: Ναι.

0: Ας τα βλέπουν οι θύνοντες. Σε ευχαριστώ κύριε Θεοδωρίδη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς ο κύριος Κοσμάς Θεοδωρίδης. Τον ευχαριστώ πολύ. The devil's gonna make me a free man.

τι τραβάμε. Διαβάζω μερικά μηνύματα και το λεφτό μου. Λέει ο Αλέξης, καλημέρα. Για τα παπούτσια της Δόμνας θα πείτε τίποτα? Ή και τα δικά σας κάνουν 700 ευρώ? Όχι, τα δικά μου δεν κάνουν 700 ευρώ. Τι φοράω σήμερα? Όχι, αυτά που φοράω είναι και πάνινα. Λοιπόν, θέλω να φοράω το καλοκαίρι εγώ πολύ ελαφριά παπούτσια. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας είναι αυτή. Για να μην ζεσταίνονται τα ποδαράκια μου. Δεν μπορώ αυτά τα χοντρά μεγάλα τα αθλητικά. Καλοκαιριάτικο. Λοιπόν, και θα κάνω και διαφήμιση τώρα. Μου έχει πάρει και η γυναίκα μου, δηλαδή. Βασικά, εγώ τα πήρα, αλλά μου βάλε. Μου το βάλε στο μυαλό μου, ας πούμε. Πώς το λένε, την ιδέα η γυναίκα μου να πάρω Birkenstock. Ναι, και να κυκλοφορώ και με αυτά, δηλαδή. Να ρίζεται και το πόδι, μια χαρά. Οπότε, όχι, 700 ευρώ δεν. Αλλά τώρα, Αλέξη μου, αλήθεια, θεωρείς ότι αυτό είναι σοβαρό θέμα για να κάνουμε κριτική στην κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, την Υπουργό Οικογένειας? Δηλαδή, είστε σοβαροί? Θα κάνουμε κριτική αν πήρε παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ? Ας κάνουν και 1500. Ποιος νοιάζεται? Κουμάντο θα κάνεις εσύ στο προϋπολογισμό της που δίνει τα λεφτά και που δεν τα δίνει, να την κρίνουμε ως υπουργός. Αν είναι καλή, αν είναι άξια, αν έχει λάβει εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα θωρακίσουν την ελληνική οικογένεια, αν τις έχει βοηθήσει. Τώρα, αν φοράει παπούτσια που κάνουν 700 ευρώ ή τζιν που κάνει 225 ευρώ, όπως διαβάζω, διότι έχει γίνει viral τώρα αυτό το θέμα και δεν ξέρω και το λόγο. Γιατί δηλαδή ασχολούμαστε με το πόσο κοστίζουν τα ρούχα και τα παπούτσια της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου.

Γεια σου Μιχάλη Τριφωνίδη, δεν είναι παροχολογία στη ΔΕΘ, μου λέει ο Μιχάλης Τριφωνίδης. Ναι. Μάλλον σε άλλο κόσμο ζω εγώ. Μιχάλη μου, ναι, δεν είναι παροχολογία. Τι είναι δηλαδή, είναι όλα ωραία και νοικοκυρεμένα. Αυτό το μεταξύ που κάνει η κυβέρνηση, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όποτε μοιράζει αυτή η χρήμα, δεν είναι παροχές και παροχολογία. Όποτε μοιράζουν οι άλλοι όμως ή εξαγγέλουν ένα μέτρο, είναι παροχές, παιδιά. Είναι όλα κοστολόγητα των άλλων. Εμάς είναι μόνο κοστολογημένα. Πολύ ωραία είναι αυτά, πολύ ωραία. Άμα είσαι κυβέρνηση και έχεις το ταμείο, μπορείς να υποστηρίζεις και ό,τι θες άλλωστε. Και ενίοτε να βαφτίζεις και το κρέας ψάρι. Χθες είχαμε μια σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το ΣΤΕ έκρινε συνταγματική την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο. Την εποχή των μνημονίων είχαμε ένα από αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα που ελήφθησαν να καταργηθούν τα δώρα στο δημόσιο και από τότε είχε ξεκινήσει μια ολόκληρη ιστορία με προσφυγές επί προσφυγών κατά εκείνης της απόφασης που είχε ληφθεί επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου νομίζω. Θα σας βρω και την ακριβή ημερομηνία πότε είχε ληφθεί αυτό το μέτρο έτσι ώστε να επέρθει δημοσιονομική σταθερότητα σε αυτήν εδώ τη χώρα και είχαμε δράματα. Μεγάλα δράματα. Το ΣΤΕ εξέτασε τις επιπτώσεις από την αποκατάσταση του 13ου και του 14ου μισθού στο δημόσιο, λάβει υπόψη τις δεσμεύσεις της χώρας.

0: κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο και έκρινε πως δεν τίθεται σε κίνδυνο η αξιοπρεπής διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων από τη μη χορήγηση των επίμαχων επιδομάτων. Διαβάζω ως προς το σκεπτικό της απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Ρίζος, εργατολόγος. Τον ακούτε ούτως ή άλλως συχνά πυκνά, τακτικός θαμώνας της εκπομπής του Γιώργου Ψάλτη. Είπαμε να τον ενοχλήσουμε και εμείς καλοκαιριάτικα για αυτή τη σημαντική απόφαση. Γεια σας κύριε Ρίζο, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι λέτε, τελειώνει τώρα αυτό το θέμα μετά και από αυτή την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Νομίζω δεν τελειώνει τελείως, για μια περίοδο θα τελειώσει, γιατί τα θέματα της δικαιοσύνης και δικαστικές αποφάσεις είναι θέματα τα οποία έχουν μια ροή, η οποία ροή μπορεί, εφόσον προκύψουν οξυγενή περιστατικά ή βελτιωθεί η οικονομική δυνατότητα της χώρας ή εμφανώς υπάρξουν αλλαγές άλλου τύπου, να επανέλθουν αυτά τα ζητήματα και φυσικά να επανέλθουν σε πρώτη φάση από το μισθοδικείο, δηλαδή το δικαστήριο το οποίο αποφασίζει για τις αποδοχές των δικαστικών. Εκεί νομίζω είναι το κλειδί. Εάν δηλαδή κάποια στιγμή ξεκλειδώσει το μισθοδικείο το θέμα του 10ου ή του 14ου μισθού και χορηγήσει τους δικαστικούς μία επιπλέον ή δύο επιπλέον παροχές, εκεί σε λίγο μετά από αυτό τότε θα υπάρξει και ζήτημα σε σχέση με τους υπόλοιπους υπαλλήλους.
0: Οπότε αναμένουμε μια τέτοια απόφαση και πότε, κύριε Ρίζο?
1: Νομίζω ότι στην επόμενη τριετία με τετραετία θα είναι κάτι το οποίο θα μπορέσουμε να το δούμε. Δεν έκλεισε ακριβώς την πρώτα πλήρως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η προσφυγή που είχε κατατεθεί αφορούσε την εφαρμογή μιας οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έλεγε για την εξασφάλιση αξιοπρεπού διαβίωσης κλπ. Έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας όμως ότι αυτό που είχε γίνει η περικοπή των μισθολογικών αποδοχών με την κατάργηση των δώρων και επιδομάτων στους εργαζομένους του Δημοσίου που είχε γίνει τότε, είχε επαρκή δικαιολογητική βάση, κάτι για το οποίο δεν έχει αλλάξει σήμερα, έτσι ώστε να αλλάξει το κομμάτι αυτό και να υπάρξει οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αύξησης των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
0: Μάλιστα. Άρα λέτε δεν κλείνει οριστικά το θέμα. Βέβαια, εντάξει, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, δηλαδή αν βελτιωθούν και άλλο τα οικονομικά της χώρας, πολιτική απόφαση και να πει ότι ναι, επανέρχονται τα δώρα.
1: Προφανώς, όπως αυτή τη στιγμή έχουμε το ζήτημα που τέθηκε ήδη μέσα στη χρονιά και πολιτικά για τη 13η σύνταξη.
0: Σωστά.
1: Αξιωματικής αντιπολίτευσης και της κυβέρνησης και από ό,τι βλέπουμε αυτή τη μορφή τίνει να πάρει το επίδομα που χορηγείται τον Νοέμβριο μετά από τη θέσπιση του από την πάρουσα κυβέρνηση και είναι και μάλιστα πολύ επίκαιρο το ζήτημα καθώς περιμένουμε τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ να ανακοινώσει ίσως την περαιτέρω αύξηση του. Είχε ανακοινωθεί κάποια στιγμή τον Απρίλιο η αύξηση αυτού του ποσού στα 300 ευρώ και η διεύρυνση της βάσης χορήγησής του. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι η πιθανότητα θα αυξηθεί, θα χαρακτηριστεί όντως 13η σύνταξη και θα γίνει μια προσπάθεια να φτάσει κλιμακωτά στην εθνική σύνταξη με τα 446 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Να κάνω μια μικρή διόρθωση ανατρέχοντας τώρα στο παρελθόν για να βρω και εγώ το πότε είχαν κοπεί τα δώρα. Η πρώτη περικοπή είχε γίνει τον Μάιο του 2010 σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Είχε μπει και ένα πλαφόν τότε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, στο δώρο των Χριστουγέννων τα 500 ευρώ, στο δώρο Πάσχα τα 250 και στο επίδομα Δίας τα 250 επί κυβερνήσεως Γιώργου Παπανδρέου και μετά το Νοέμβριο του 2012. Επί κυβερνήσεως Αντώνη Σαμαρά.
1: Είχε γίνει πρώτη περικοπή των δώρων και για τους συνταξιούχους. Αυτά τα επίπεδα που λέτε εσείς, 1000 ευρώ συνολικά το έτος για τους δημοσίους υπαλλήλους και 800 ευρώ για τους συνταξιούχους. Δηλαδή ήταν οι συνταξιούχοι που έβαλαν 400 δώρο Χριστουγέννων, 200 και 200 επίδομα Πάσχα και επίδομα Αδίας.
0: Και από 1η Ιανουαρίου του 2013 τέθηκε.
1: Καταργήθηκαν πλήρως.
0: Μπράβο. Και 1η Ιανουαρίου του 2013 διαβάζω, καταργήθηκε, τέθηκε σε ισχύ αυτό το μέτρο. Η πλήρης κατάργηση δηλαδή για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους των δώρων του 13ου και 14ου μισθού.
1: Θα υπάρξουν ευκαιρίες αργότερα και νομικά να γίνει δικαστική διεκδίκηση, οπότε θα έχουμε και περισσότερα. Ήταν η πρώτη φορά όπου επανήλθε το ζήτημα και μάλιστα επανήλθε πάλι από σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες είχαν ανοίξει την κουβέντα για τη δημοσιονομική κατάσταση και το δημοσιονομικό όφελος που υφίσταται, που υπάρχει αυτή τη στιγμή.

0: στιγμή. Στη συνέχεια πιστεύω ότι θα υπάρξουν ακόμη περισσότερες με διαφορετικού τύπου νομικές βάσεις διεκδικήσεις δημοσίων υπαλλήλων, έτσι ώστε και στο δημόσιο να επανέλθει με κάποια μορφή ο 13ος ή ο 14ος μισθός στον ιδιωτικό τομέα, να πούμε ότι χορηγούνται κανονικά, καθώς είναι υποχρέωση χορήγηση των εργοδότων.
1: Ναι, αν θυμάμαι καλά, κάπου 3 δις είναι το συνολικό κόστος για να επανέλθουν.
0: Είναι μεγάλο το συνολικό κόστος και είναι εξαιρετικά δύσκολο. Εδώ δεν γίνεται περικοπή, εδώ δεν γίνεται κατάργηση ειδική φράση αλληλεγγύη συνταξιούχων.
1: Βέβαια, ναι, το συζητάμε πόσα χρόνια, έχετε δίκιο.
0: 800 εκατομμύρια είναι πολύ, πολύ μεγάλο το δημοσιονομικό κόστος για τα δώρα και τα επιδόματα.
1: Και αυτό που είπα, τα 3 δις είναι μόνο για τους δημοσίους υπαλλήλους, δεν βάζω τους συνταξιούχους. Αν βάλουμε και τους συνταξιούχους, πάμε στα 5-6 δις. Μάλιστα, πολλά λεφτά τα οποία προφανώς και δεν υπάρχουν και είναι δύσκολο να πεις ότι από τη μια στιγμή στην άλλη θα επανέλθουν οι μισθοί στα επίπεδα που ήταν τότε, δηλαδή τα χρόνια πρώτων μνημονίων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρίζο. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Καλημέρα και σε εσάς.

εδώ είμαστε, παιδιά, λίγο πριν το τέλος. Να δούμε λιγάκι και την πολιτική επικαιρότητα. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έβγαλε το πρώτο επεισόδιο ενός πολιτικού ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι, πολιτικό ντοκιμαντέρ τριών επεισοδίων, τριλογία. Τι θα είναι, ρε παιδιά, αυτό? The Lord of the Rings by Alexis. Ναι, προβλέπω ότι θα δώσουν μάχη το Netflix με την Amazon και την Apple. Ποια πλατφόρμα θα το πρωτοπάρει αυτό το ντοκιμαντέρ? Υποτίθεται πως σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το πρώτο επεισόδιο βλέπουμε τον Αλέξη Τσίπρα πως πήρε την απόφαση να φτιάξει αυτό το νέο κόμμα, το κόμμα Ελλάς. Το έχω ξαναπεί, θα το πω μια ακόμη φορά. Από επικοινωνία μια χαρά το πάει ο πρόεδρος, ο Αλέξης Τσίπρας. Από πολιτική δεν βλέπω κάτι, δεν παράγει πολιτική όπως έκανε τουλάχιστον το 2015 μέχρι και να γίνει πρωθυπουργός αυτής εδώ της χώρας. Δεν βλέπω δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο και αυτό είναι ένα μεγάλο έλλειμμα που υπάρχει και σε σχέση με τα στελέχη τα οποία έχει επιλέξει να βγουν μπροστά. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το πολιτικό να λένε όλα αυτά τα νέα παιδιά και άφθαρτα που έχει στρατολογήσει ο κύριος Τσίπρας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και ξέρετε, στο τέλος της ημέρας μόνο με επικοινωνία δουλειά δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει και κάτι από πίσω. Και εγώ δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Ενώ σε επίπεδο πολιτικής. Τέλος πάντων, στο ΣΥΡΙΖΑ, σε ό,τι έχει απομείνει τέλος πάντων και λέγεται ακόμη ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ρένα Δούρου. Θα τα ακούσατε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Πάει να απαντήσει με πυγμή σε όσους έχουν μείνει πίσω. Διέγραψε την Νίνα Κασιμάτη. Μάλιστα, μεγάλη πολιτική απόφαση που θα τη μνημονεύουμε για χρόνια. Τι να σας πω. Και δείχνει και την πόρτα της εξόδου στην Όλγα Γεροβασίλη. Τι επίδειξη πυγμής τώρα μπορείς να κάνεις διαγράφοντας ανθρώπους, προσέξτε, οι οποίοι ήδη φεύγουν. Δηλαδή, η Νίνα Κασιμάτη είναι γνωστό εδώ και μήνες. Ότι θα πάει στο Πασόκ. Απλώς καταλαβαίνω πως το Πασόκ προσπαθούν εκεί να κάνουν ένα μασάζι προεδρική, διότι υπάρχουν και διάφοροι σοβαροί άνθρωποι οι οποίοι σου λέει εντάξει τώρα φέρνε το όποιο να είναι, μπας και κρατήσουμε τη δεύτερη θέση, θα φέρουμε τώρα και την κυρία Κασιμάτη. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο δηλαδή να το μεταβολήσει αυτό ο πολύ ο κόσμος, αυτή τη μεταγραφή δηλαδή της κυρίας Κασιμάτη στο κόμμα, αλλιώς θα έχει ανακοινωθεί ήδη. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κασιμάτη και αν θα πάει δηλαδή και στο Πασόκ στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν και ανατροπές, ποιος ξέρει. Η κυρία Γιώργο Βασίλη είναι γνωστό πως θα ακολουθήσει τον κύριο Τσίπρα. Θα το κάνει τώρα δηλαδή. Άρα θέλω να πω τι είδους πυγμή επιδεικνύει σε κάποιους ανθρώπους που ήδη έχουν πάρει ένα ξεχωριστό δρόμο. Θα μου πεις, ας φύγουν τώρα. Μα θα φύγουν. Δεν σε ισχυροποιεί τη θέση σου αυτό κάνοντάς το. Διαγράφοντας άτομα τα οποία ήδη είναι φευγάτα. Φευγάτη είναι όλοι αυτοί τώρα. Και φευγάτος είναι και ο κόσμος και αυτό είναι το πιο σημαντικό. 1,5% παίρνει στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτός ο κόσμος γιατί να γυρίσει πίσω? Οπότε θέλω να πω, όλα αυτά δεν έχουν κανένα νόημα και νομίζω δεν ασχολείται και ο κόσμος. Δηλαδή δεν γίνεται και ιδιαίτερο σαματάς για το τι θα γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ποιος φεύγει, ποιος δεν φεύγει. Θα δοθεί εκεί μια μάχη πολιτικής επιβίωσης, που είναι και οικονομικής επιβίωσης, για να μπει το κόμμα στη Βουλή, να πάρει αυτό το 3%. Θα είναι όμως εξαιρετικά δύσκολο νομίζω με την πόλωση που θα υπάρξει εν ώψη και των εκλογών. Τους βοηθάει λιγάκι το γεγονός ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τώρα, θα γίνουν τον Μάιο, αλλά οι ελπίδες είναι λιγοστές νομίζω για να επιβιώσει πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πολύ απλά δεν έχει λόγο ύπαρξης άμα τη εμφανίσει του Αλέξη Τσίπρα με το κόμμα Ελλάς. Αυτά. Να κλείσουμε και θα δώσουμε και μια εικόνα από τους δρόμους, κυρία Σταματίου, παρακαλώ πολύ, βάλτε ένα τραγούδι ακόμη.

στους δρόμους γύρω από τον Πειραιά υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, αρκετή. Καλό ταξίδι όσοι φεύγετε, να τα πέρασετε όμορφα παιδιά, την καλύτερη περίοδο φεύγετε τώρα που γυρίζουν όλοι. Αθηνών Λαμίας κανένα πρόβλημα, ο Κηφισός μια χαρά, κομπλέκ, πράσινος κατά πράσινος στους κάρτες της Google, το ίδιο ισχύει για την Παραλιακή, τη Βουλιαγμένη, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, στη Μεσογείο, την Αττική Οδό, παντού σε μια χαρά ταχύτητες θα κινηθείτε.

0: Στο μεταξύ έχει αδειάσει Αθήνα τόσες μέρες, τόσες εβδομάδες και έχουμε αυτή την επιδημία παραβάσεων στους δρόμους της Αττικής. Τρέχουν ορισμένοι σαν να μην υπάρχει αύριο. Βεβαίως βοηθούνται και από το γεγονός ότι δεν υπάρχει και τροχιά και η τροχιά είναι σε άδεια από ό,τι καταλαβαίνω. Κύριε Χρυσοχοίδη, τους δώσατε άδεια να ξεκουραστούν τα παιδιά. Εντάξει, τώρα αν έχουμε και κανένα τροχαίο, σιγά χάθηκε ο κόσμος δηλαδή. Χάθηκε ο κόσμος. Ακούστε τι είπαν πολίτες εδώ στο Sky.
1: Εγώ έχω ζήσει εξωτερικό και αυτά που βλέπω εδώ, oh my god, λέω πάλι καλά που είμαστε ζωντανοί.
2: Ναι, ναι, προσπεράσεις, φανάρια.
3: Τη νύχτα γίνονται συνήθως.
4: Πλέον σκέψε, μόλις γίνει πράσινο το φανάρι, να περιμένεις λίγο, μην έρθει κάποιος να σε στουκάρει.
0: Oh my god, που λέει η κυρία, oh my god, βέβαια, άμα έχεις κυκλοφορήσει με το αυτοκίνητό σου στο εξωτερικό, εδώ είναι παιδιά μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Χώρα Αφρικής είμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με τους δρόμους και την κυκλοφορία των οχημάτων. Χώρα Αφρικής. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου, φεύγουμε αφού σας ενημερώσω πως έχουμε πλούσια αθλητική βραδιά σήμερα. 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραντ, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από

6η το Open, στις 9 Όφη την Τζέσικα Σόφιας, Κοσμοτέ Σπορ, και ο Παναθηναϊκός στις 9.30. Χράντετς Κράλοβε ο αντίπαλός μας, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky, αφού θα δείτε τη Χριστίνα μας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Φύγαμε, διαφημίσεις δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Σπύρος Βάλης. Καλό πρωινό!

στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά.

0: Φίλοι Φασούλη, εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Πόσα τα λίρα γυρεύει στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε αναρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστήριξε ότι ο Ουάσιγκτον είχε προσφέρει στο Ιράν μεγάλη ευκαιρία να κάνει συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη δεν την αξιοποίησε. Προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε παράλληλα πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από το περασμένο Μάρτιο είχε αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, στο οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει από την πλευρά της το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι εφόσον η Βουλγαρία ζητήσει συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με Patriot, το αίτημα θα εξεταστεί από το Κισεά. Το δημοσίευμα της Βρετανικής Εφημερίδας αναφέρει ως πιθανούς στόχους του Ιράν τη Βουλγαρία, η οποία το περασμένο μήνα ενέκρινε τη χρήση αεροπορικής βάσης για αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, αλλά και την Κύπρο. Για την ασφάλεια της Κύπρου παραμένουν στην περιοχή 4 μαχητικά αεροσκάφη F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή.

Μήνυσε στο μεταξύ ο αξιωματούχος της Συμμαχίας. Επιμένει στις προκλήσεις η Άγκυρα αυτή τη φορά με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το νέο πλαίσιο, όπως και άλλες αντίστοιχες ελληνικές πρωτοβουλίες, δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία σε σχέση με ζητήματα του Αιγαίου. Υποστήριξε ότι η θέση της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία, όπως είπε, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθετή να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κασαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Ανακοίνωσε παράλληλα χρονοδιάγραμμα της Άγκυρας αφορά μεταξύ άλλων γεωγραφικούς σχηματισμούς, των οποίων η ιδιοκτησία, όπως είπε, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθετή να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό έλεγχο έχει τεθεί πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών

0: αναφέροντας ότι τα χρήματα για το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις το 70%. Συνελήφθη 53χρονος του Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται άλλος ένας 46χρονος εκπρόσωπος επιχειρήσης ποτοπίας με έδρα την Αττική. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 23 τραυματίστηκαν σε νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Η Πολωνία ανακοίνωσε το μεταξύ πως ξεκινά προληπτικές αεροπορικές επιχειρήσεις λόγω των ρωσικών επιθέσεων στην Ουκρανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πολωνικού στρατού, οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, όφη υποδέχεται στις 9 την Τσέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούνιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι τους 35 με 36 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Οι άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην
2: ηλεκτρική. Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίνης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά,

0: Λουλεμάν. Χημικά καθαρισμού και detailing. Ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.
1: Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές.
0: Όλα σε ένα σημείο.
1: Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
0: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Ξεκινάμε παρέα. Και σήμερα η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιους 88 και 6. Σήμερα, Πέμπτη, πρωινό Πέμπτης, 20 του Αυγούστου. Τελειώνει και ο Αύγουστος. Είναι αυτό που λέμε πώς περνάει ο καιρός. Και σήμερα θα έχει ζέστη, δεν το συζητάμε, αλλά το λέμε και το ξαναλέμε και είναι καλό. Έχουμε έναν ηπιότατο Αύγουστο. Τις επόμενες μέρες λένε ότι η θερμοκρασία θα ανέβει. Όσο και να ανέβει όμως, ο Σεπτέμβριος είναι μπροστά μας. Σήμερα είναι των οσίων 37 μαρτύρων εν Βυζή. Είναι του οσίου Θεοχάρους. Είναι του προφήτου Σαμουήλ. Και των Αγίων Ριγίνου και Ορέστη εν Κύπρο. Η λίστα αυτών που γιορτάζουν είναι πολύ πολύ μεγάλη. Ηλιοδόρα, Ηλιόδωρος, Θεοχάρης, Σαμουήλ, Ορέστης. Χρόνια τους πολλά, χρόνια τους καλά. Σήμερα είναι μια παγκόσμια ημέρα, σημαντική θα έλεγα. Είναι η παγκόσμια μέρα κατά των κουνουπιών. Ένα άλλο πρόβλημα. Και φέτος σημαντικό σε συγκεκριμένες περιοχές της Καβάλας, του νομού Καβάλας. Ένα πρόβλημα που δεν λύνεται, απλά βελτιώνονται οι συνθήκες. Θα σας πούμε στην πορεία γιατί έχουμε σήμερα αυτή την παγκόσμια μέρα κατά των κουνουπιών. Σαν σήμερα, το 1882, η επική εισαγωγή 1812, τέλος πάντων, του μεγάλου Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρου στη Μόσχα. Γράφτηκε από το μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 ετών από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία. Σαν σήμερα το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελαιονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Για αυτή την ανακάλυψη θα τιμηθεί με το βραβείο Νόμπελ 5 χρόνια αργότερα, το 1902. Και μάλιστα όχι μόνο θα τιμηθεί με Νόμπελ, θα γίνει και σερ. Έτσι λοιπόν, η 20η Αυγούστου γιορτάζεται από κάθε χρόνο ως παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Βρήκαμε ποιος είναι ο αίτιος για την ελαιονοσία. Σαν σήμερα το 1954 κατατίθεται στη γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό.

με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς. Με λίγα λόγια, χαμούλης. Για το Κυπριακό. Πριν από 70 τόσα χρόνια, πια πως αλλάζουν οι καιροί, οι διαθέσεις, ο κόσμος, οι προτεραιότητές του. Σαν σήμερα το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας, οι ανατολικές χώρες, το παραπέτασμα το σιδηρούν, εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία και τερματίζουν την άνοιξη, την περίφημη άνοιξη της Πράγας. Είναι η δημοκρατία που ευαγγελιζόταν όλοι αυτοί από το σύμφωνο. Τέλος, σαν σήμερα το 1982 είναι τα πρώτα χρόνια του Πασόκ, το ορθόδοξο Πασόκ, του Ανδρέα Παπανδρέου. Σαν σήμερα λοιπόν δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νόμος 1272, ο οποίος καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Ελεύθερα, παιδιά, ο νόμος κοιτάει αλλού. Λοιπόν, ναι, να δούμε λίγο τις θερμοκρασίες πριν πάμε στα θέματα μας. Σήμερα θα φτάσει έως 32 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Καβάλας, έτσι, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Και αύριο το ίδιο, Παρασκευή, ενώ θα έχουμε μία πτώση το Σαββατοκύριακο, 29, ανεπαίσθητη. Αλλά την Κυριακή θα το ισοφαρίσει και θα φτάσουμε στις ανώτατες τιμές 34 βαθμούς Κελσίου. Και η επόμενη εβδομάδα θα μας βρει με αυτές τις ανώτατες τιμές, δηλαδή Δευτέρα και Τρίτη, 34 είναι η πρόβλεψη. Το κρατάμε, να το δούμε. Προς το παρόν, αντέχουμε. Μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Λοιπόν, τώρα πάμε στα θεματάκια μας. Αφού δεν μπορεί στρατιωτικά, θα το κάνει οικονομικά. Ο λόγος για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο λόγος για το Ιράν. Ξεκινάει, λέει, οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου. Έρχεται, λέει, μια συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου εναντίον του Ιράν. Ένα Ιράν που το ξέρουμε πολύ καλά, αυτό είναι βεβαιότητα, ότι αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα, τεράστια. Αλλά στέκεται στα πόδια του γιατί είναι ενωμένο εναντίον του εχθρού. Τώρα έχει άλλη προτεραιότητα. Και ακριβώς εκεί στοχεύει, λοιπόν, ο Τραμπ, αφού στρατιωτικά δεν μπορεί. Φαίνεται ότι δεν βγαίνει. Με τον Τραμπ να λέει ότι το Ιράν θα ζήσει μια οικονομική απομόνωση άνευ προηγουμένου. Θα κλείσουν όλες οι πηγές. Για την ρευστότητα, για την οικονομία μιλάω. Και μάλιστα, συνεχίζοντας, τονίζει ότι όποια χώρα στηρίξει παρά το εμπάργκο αυτό το Ιράν θα βρεθεί και αυτή στην ίδια μοίρα. Αλλάζει επίπεδο. Γιατί επαναλαμβάνω, στο άλλο επίπεδο, στο προηγούμενο το στρατιωτικό, δεν βγήκαν τα αποτελέσματα που ήθελε. Όπως και να έχει, πόλεμος ο ένας, πόλεμος και ο άλλος. Μην νομίζετε ότι ο οικονομικός πόλεμος δεν θα έχει και απώλειες. Θα το δούμε στην πορεία. Κρατήστε το αυτό. Απώλειες μιλάμε για τον άνθρωπο.

Στην ουσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να στραγγαλίξουν το Ιράν οικονομικά και έχουν τα μέσα να το κάνουν αυτό. Εκεί στη Μέση Ανατολή δεν είναι μόνο αυτή η φωτιά που καίει, είναι και στη Συρία. Εμπλεκόμενοι είναι το Ισραήλ, είναι και η Τουρκία, οι οποίοι τώρα πλέον σιγά σιγά έρχονται κοντά για να βρεθούν στο μέτωπο. Στη Συρία, στη μέση δηλαδή της διαδρομής. Τι έχει γίνει? Η Τουρκία ήθελε να φτιάξει, να δημιουργήσει μια βάση στρατιωτική εκεί στο Ιντλίμπ, κοντά στα σύνορα Τουρκία-Συρίας. Αυτό φυσικά δεν το ήθελαν οι Ισραηλινοί, το παρατήρησαν και αφού είδαν ότι και απόειδαν ότι οι Τούρκοι μαζί με τους Σύριους συνεχίζουν, τι έκαναν? 8 φορές το βομβάρδιζαν αυτό το σημείο, αυτή τη στρατιωτική βάση. Με τον Νετανιάχου να λέει ότι του στείλαμε μήνυμα μη συνεχίστε, μη συνεχίζετε, δεν μας άκουσαν, ελπίζω τώρα το μήνυμά μας να πέρασε. Και είναι ξεκάθαρο αυτό το μήνυμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, γιατί και εδώ έχουμε κλιμάκωση, με αυτά τα περίφημα θαλάσσια πάρκα που εξήγηλε η Τουρκία και μέσα έχει όλο το Καστελόριζο, ένα από τα σημεία. Εδώ, όπως είπαμε, έχει κλιμακώνεται ο πόλεμος των γκρίζων ζωνών. Θέλουν να τον γκριζάρουν το Αιγαίο οι Τούρκοι και το πάνε με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι πώς θα απαντήσει και αν θα απαντήσει η Ελλάδα, η οποία λέει στο έτσι λεκτικό επίπεδο ότι όλα αυτά δεν παράγουν νομικό αποτέλεσμα που κάνει η Τουρκία. Το ξέραμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάτι άλλο? Να το μάθουμε. Επίσης, λόγω της κλιμάκωσης από ό,τι φαίνεται στη Μέση Ανατολή, σε όλα τα επίπεδα, υπάρχουν πληροφορίες δημοσιογραφικές που τις παίρνουν σοβαρά και στο κυβερνητικό επιτελείο για πιθανούς στόχους στην Κύπρο και στη Βουλγαρία. Τη Βουλγαρία την προσέχουμε αντιεροπορικώς εμείς, η Ελλάδα. Και αν ζητηθεί και πάλι από τη Βουλγαρία κάποια κάλυψη με Patriot, θα βρεθούν αυτοί οι Patriot κάπου εκεί στον Εύρο, όπως έγινε και την προηγούμενη φορά. Άλλοι Patriot που βρέθηκαν στην Κάρπαθο, πάλι για αυτό το στόχο, δεν στοχεύουν να πάνε στην Κάρπαθο, αλλά θα πάνε στη Σούδα για να προστατεύσουν τι υπάρχει εκεί. Η Αμερικάνικη Ναυτική Βάση, η μεγαλύτερη στη Μεσόγειο. Και επίσης, παγιώνεται η παρουσία των ελληνικών δυνάμεων, 4 F-16 και μία φρεγάτα, κάθε φορά αλλάζει, όπως αλλάζουν και τα F-16, εκεί στην Μεγαλόνησο. Ήσυχοι δεν είμαστε πουθενά, ησυχία δεν υπάρχει. Άντε να δούμε πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό που ζούμε, που βιώνουμε και πόσο ακριβά θα το πληρώσουμε, γιατί το πληρώνουμε ακριβά. Το πόσο, ο λογαριασμός δηλαδή, δεν έχει βγει ακόμα. Ή αν θέλετε να το διαβάσουμε διαφορετικά, βγαίνει συνεχώς και δεν μας αρέσει καθόλου. Λόγω αυτής της κατάστασης, να πούμε ότι ίσως αλλάξουν και προτεραιότητες για τις παροχές που θα δώσει η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης, και θα τις ανακοινώσει μάλλον στη ΔΕΘ. Υπάρχει και αυτό. Κρατήστε το. Αυτή η κατάσταση που βιώνουμε θα αναφερθεί πολύ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ως δικαιολογία. Πριν έρθουμε στα δικά μας, στα πολύ δικά μας, χθες είχε Δημοτικό Συμβούλιο και βγήκαν αρκετές ειδησούλες άξιες αναφοράς και σχολείου. Θέλω, το κάνουμε κάθε φορά, έτσι για να ενεργοποιήσουμε την κουβέντα, για να κρατήσουμε σε εγρήγορση τους μεγαλύτερους σε ηλικία, συγγενείς μας, φίλους μας, για να μην πέφτουν στα πλοκάμια των απατεώνων. Τα τηλέφωνα δήθεν, για παράδειγμα, λογιστών, έλα Μαρία, ξέρουν και το όνομά σου, δεν παίρνουν τηλέφωνα έτσι, ξέρουν ακριβώς, έλα Μαρία, έλα Γιώργο, είμαι λογιστής, υπάρχει ένα πρόβλημα, σου έχει βγει

ένα πρόστιμο, πώς θα το καλύψουμε, στείλε λίγα λεφτά. Αυτό είναι το πιο αθώο σενάριο. Και στην Καβάλα αυτόν τον καιρό υπάρχει, έτσι, να το ξέρετε. Να είστε σε εγρήγορση, ειδικά οι επαγγελματίες, που έχετε μια ταμπέλα με το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Όλα καταγράφονται από τους επιτίδιους. Το λέω αυτό για δύο περιστατικά που δεν έγιναν κοντά μας, έγιναν σε Πάτρα και Αγρίνιο, αλλά δεν θέλησε τίποτα να συμβεί και στην Καβάλα. Γι' αυτό το αναφέρω, επαναλαμβάνω, πριν πάμε στα δικά μας. Στην Πάτρα λοιπόν, μια ηλικιωμένη 91 ετών έχασε 28.000 ευρώ. 8.000 σε ρευστό και 20.000 σε τιμαλφή. Τι έγινε? Το άλλο γνωστό σενάριο. Τηλέφωνο στη γιαγιά, γιαγιά θα σε σκοτώσουμε, την απειλούσαν. Η γιαγιά έκλεισε το τηλέφωνο και λίγη ώρα αργότερα πάλι το ίδιο τηλέφωνο. Αυτή τη φορά υποτίθεται από την αστυνομία. Γιαγιά, κυρία Μαρία, μήπως σε πήραν τηλέφωνο και σε απειλούσαν κάποιοι? Ναι, λέει η γιαγιά. Τους ξέρουμε, είμαστε στα ίχνη τους, θέλουμε να μας βοηθήσεις. Δώσε μας εμάς τα χρήματα για να μην κινδυνεύσεις και όταν θα τον πιάσουμε αυτόν ή αυτούς θα σου τα επιστρέψουμε. Το πίστεψε η γιαγιά, έχασε τα χρήματα και έχασε τα κοσμήματα ολόκληρης της ζωής. Αυτό είναι το κακό, η κακή εξέλιξη. Ακόμα και αν βρεθούν αυτοί, τα χρήματα και τα τιμαλφή, λίγο δύσκολα να βρεθούν. Πάμε τώρα στο, ξέρετε, μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η κακή του μοίρα ισχύει απόλυτα στην περίπτωση του Αγρινίου. Τι έγινε εκεί? Έγινε ίδιο σενάριο, αυτή τη φορά με παραλλαγή. Με την έννοια ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως λογιστές, είπαν ότι σε έναν 65χρονο, τώρα το λες ηλικιωμένο τον 65χρονο, πείτε μου εσείς, τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας. Του είπαν λοιπόν ότι είναι επικίνδυνο και είναι, τέλος πάντων, πρέπει να τα ασφαλίσει τα τιμαλφή. Και του είπανε, είμαστε λογιστές, δώστε σε εμάς να τα ασφαλίσουμε, να τα έχουμε σίγουρα. Και τον έπεισαν να αφήσει τα ατιμαλφή σε ένα σημείο στο Αγρίνιο, κάτω από μία ελιά. Τι έγινε όμως? Υπάρχει εκεί ένας αντιδήμαρχος στο Δήμο Αγρινίου, ο οποίος είναι και στο επάγγελμα αστυνομικός. Και καμιά φορά η αστυνομική, έτσι μάλλον η επαγγελματική διαστροφή, βοηθάει. Στην προκειμένη περίπτωση βοήθησε απόλυτα. Κυκλοφορούσε λοιπόν αυτό ο αντιδήμαρχος, παύλα αστυνομικός, στους δρόμους της πόλης με το αυτοκίνητό του και βλέπει κάτι περίεργο. Τι είναι αυτό το περίεργο? Μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού με δύο αναβάτες, οι οποίοι μέσα στο κατά καλό καιρό, και φανταστείτε Αγρίνιο έτσι, με τις θερμοκρασίες στα ύψη, να είναι με μπουφάν, βαριά μπουφάν, του καταχύμωνου. Δεν το άφησε έτσι αυτό. Σταμάτησε το αυτοκίνητο και πλησίασε τη μοτοσικλέτα που είχε σταματήσει. Βγάζει την ταυτότητά του, αναγνωρίζεται ως αστυνομικός και λέει, θέλω τα στοιχεία σας. Εκείνη τη στιγμή ο ένας αφήνει τη μοτοσικλέτα, ο συνεπιβάτης δηλαδή, και τρέχει, φεύγει τρέχοντας, εξαφανίζεται. Ο άλλος προσπάθησε να βάλει μπρος τη μηχανή και να φύγει. Ο αστυνομικός που είναι προφανώς εκπαιδευμένος, άρπαξε τα κλειδιά, τα πέταξε, η μηχανή δεν μπόρεσε να φύγει. Και ο οδηγός της μηχανής, της μοτοσικλέτας, προσπάθησε με το κράνος του να χτυπήσει τον αστυνομικό, παύλα αντιδήμαρχο. Τότε βγήκε και ένα όπλο από τον αντιδήμαρχο και εκεί όλα τελειώσαν. Θα μου πείτε τώρα πώς ταιριάζει όλο αυτό με αυτό το περιστατικό. Οι απατεώνες, αυτοί οι δύο απατεώνες, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί, είναι λέει από το Ζευγολατιό, εκεί στην περιοχή στην Νότια Ελλάδα, ήταν στην τελική φάση να πάνε στην ελιά, κάτω από την ελιά να πάρουν τα τιμαλφή, τα κοσμήματα. Και ακριβώς εκεί αυτή η επαγγελματική διαστροφή, να την ονομάσουμε, του αστυνομικού αντιδήμαρχου, τους χάλασε τα σχέδια. Έτσι να το αναφέρουμε αυτό, μου έκανε εντύπωση αυτή η είδηση και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα, στα δικά μας. Χθες η είδηση που την είδαμε, φωτογραφίες, βίντεο, ήταν η πτώση ενός μπαλκονιού εκεί στο μέσο της Γαλλικής Δημοκρατίας, στην κατηφόρα δηλαδή, από το Σούγελο κατεβαίνοντας προς το κέντρο της πόλης.
σε ένα κτίριο.

κτίριο, παλαιό κτίριο. Και το πώς δεν είχαμε κάποιο ατύχημα, κάποιου περαστικού ή κάποιο αυτοκινήτου, γιατί είναι ένας δρόμος εκεί γαλλικής που έχει μεγάλη κυκλοφοριακή, έτσι, μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο, είναι πραγματικά από τύχη. Δεν θρηνήσαμε κάποιο ατύχημα. Να πέσει, να δει, προχωράς δηλαδή στο πεζοδρόμιο ή με το αυτοκίνητο και να πέσει το μπαλκόνι στο αυτοκίνητό σου. Ή πολύ χειρότερα να είσαι εκεί στο πεζοδρόμιο και να πέσει το μπαλκόνι. Το θέμα αυτό συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και από ό,τι πληροφορηθήκαμε, για το κτίριο αυτό είχε βγει έκθεση επικινδύνου. Δηλαδή πήγε η υπολοδομία και διαπίστωσε ότι είναι επικίνδυνο, ειδοποίησε τους ιδιοκτήτες και αυτοί έκαναν κινήσεις. Τι έκαναν? Μηχανικός με κάποια έτσι σίδερα στήριξης του κτηρίου και κάποιο πρόβολο. Ο πρόβολος είναι ένα σημείο που μπορεί να κρατήσει κάποια υλικά που πέφτουν από πάνω. Μια φάκα, να το πούμε έτσι. Η οποία όμως δεν συγκράτησε το μπαλκόνι του δευτέρου ορόφου του κτηρίου αυτού, του σπιτιού. Η έκθεση όμως επικινδύνου δεν αφορούσε πρόβλημα ή επικινδυνότητα κατάρρευσης του μπαλκονιού. Υπάρχει και ταμπέλα εκεί, έχουν βάλει οι ιδιοκτήτες, που λέει «κίνδυνος πτώσης υλικών», σοβάδες δηλαδή. Αλλά εδώ τα πράγματα είναι χειρότερα. Όπως είπαμε, ευτυχώς δεν είχαμε απώλειες, καμία. Είχαμε μια μικρή έτσι αναστάτωση στην κυκλοφορία. Μετά από λίγο καιρό, μετά από λίγα λεπτά, αποκαταστάθηκε και αυτή. Πήγε ένα GCV μικρή, δηλαδή φαγάνα, και έσπρωξε το μπαλκόνι προς τα μέσα. Και σήμερα θα έχουμε αυτοψία στο σημείο από την πολεοδομία. Προσέξτε όμως, όχι μόνο στο σημείο. Θα γίνει αυτοψία και σε όλα τα κτίσματα της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Οδού Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά και την άνοδο από την άλλη πλευρά, για το Σούγελο, στην Ελληνικής Δημοκρατίας. Και εδώ υπάρχει έτσι ένα σημείο που θέλω έτσι να το αναφέρω και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Σε εκείνα τα σημεία, σε όλη αυτή την περιοχή, τη γνωρίζω πολύ καλά, από πολλά χρόνια. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, και να μια σκετόφερη κουβέντα, είναι ότι τα τελευταία χρόνια, με την έκρηξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb και Booking, το σημείο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα της Γαλλικής Δημοκρατίας, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Δηλαδή, πολλά σπίτια που ήταν ακατοίκητα, που ήταν παλιά, που ήταν αφημένα, ανακαινίστηκαν και έχουν γίνει μικρά ξενοδοχεία, να το πούμε έτσι, είπαμε, για τη βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb και Booking. Και έχει αλλάξει λίγο πολύ η σύσταση, προσέξτε όμως, της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ακόμα και μαγαζιά που δεν νοικιάζονταν έχουν γίνει μετατραπή σε μικρά δωμάτια, μικρά σπιτάκια δηλαδή. Από την άλλη πλευρά, είναι η μέρα με τη νύχτα, στην ελληνική δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν έχουμε τέτοιου είδους κίνηση. Και πραγματικά αυτό που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Η κάθοδος είναι σε άνοδο και η άνοδος στάσιμη σε αυτό το κομμάτι.

Όπως είπαμε χθες, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα που σταχυολογήσαμε, που ακούστηκαν στην κουβέντα, κυρίως στα προημερησίας θέματα που έβαλε η αντιπολίτευση και απάντησε η διοίκηση. Να βγάλουμε και τις σημειώσεις μας.

Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την κουβέντα που έχει ξεκινήσει και πάλι αναφορικά με την αναβίωση του Δήμου Φιλίππων, νομίζω το αναφέραμε,

την πορεία, τις επόμενες μέρες θα πάρουμε και άλλες απόψεις για αυτό το θέμα. Ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε και είπε ότι όλο αυτό, αν δηλαδή θα έχουμε πιθανότητα να έχουμε κάποια δημιουργία του Δήμου Φιλίππων, δεν είναι θέμα, λέει, δικό μας. Είναι θέμα της νομοθεσίας, είναι θέμα του κράτους. Αν το κράτος θέλει να δημιουργηθεί ένας νέος Δήμος εδώ, στη Δημοτική Ενότητα των Φιλίππων, θα το δημιουργήσει. Εμείς, λέει, δεν θα αντιδικήσουμε και δεν θα μαλώσουμε με κανέναν. Ό,τι αποφασίσει το κράτος, θα γίνει. Νομίζω ότι είναι μια καλή τοποθέτηση, αντιμετώπιση. Κάποιοι εκνευρίστηκαν, κάποιοι μίλησαν για χαμένες ευκαιρίες, ανεπίσημα όλα αυτά. Κάποια χρόνια πριν που τώρα χάθηκε, το τρένο πέρασε και δεν γυρίζει. Εδώ ο Δήμαρχος λέει ότι αποφασίζει το κράτος. Εμείς απλά θα ακολουθήσουμε και δεν θα μαλώσουμε με κανέναν. Σε ό,τι αφορά το άλλο πρόβλημα που υπάρχει, πραγματικό πρόβλημα, το κυκλοφοριακό, ειδικά όταν έχουμε το καλοκαίρι άφιξη ή αναχώρηση πλοίου για τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Νομίζω ότι το είπαμε χθες για προχθές το βράδυ, που είχαμε έτσι κάποιες δυσκολίες το βραδάκι με την άφιξη του πλοίου. Τώρα έχουμε τα πλοία με περισσότερο κόσμο που έρχεται παρά που φεύγει. Γιατί, καταλαβαίνετε, τελειώνει και το καλοκαίρι. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα στην οδό Ερυθρού Σταυρού. Πρόβλημα, λέει, που ακόμα και αν είχαμε στο δρόμο τους τροχονόμους της Τροχέας ή και τους δημοτικούς αστυνομικούς, λίγα πράγματα θα συνέβαλε στη βελτίωσή του. Τι θα γίνει ή τι μπορεί να γίνει? Και είναι μια είδηση που δεν τη γνωρίζαμε, ξέραμε ότι είναι σε εξέλιξη αυτή η προσπάθεια. Φαίνεται ότι υπάρχει χρονοδιάγραμμα και φαίνεται πως υπάρχει και ανάδοχος. Είναι ένα πρόγραμμα που λέγεται Έξυπνη Πόλη. Και ένα υποπρόγραμμα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα που λέγεται Έξυπνα Φανάρια. Υπάρχει ανάδοχος και αυτός πρέπει να, για αυτό το υποπρόγραμμα αν θέλετε, να ολοκληρώσει αυτή την εργολαβία του μέχρι και το 2027. Του χρόνου δηλαδή, μέσα 1,5 χρόνο τέλος πάντων. Τι θα είναι αυτά τα φανάρια? Δεν θα είναι αυτά τα παλαιωμένα, τα σάπια φανάρια που έχουμε τώρα, που με την πρώτη βροχή σταματούν τη λειτουργία τους. Ξέρουμε ειδικά τα σημεία, για παράδειγμα στο Περιστέρι, μπροστά στο Ίκα, εκεί στο ταχυδρομείο. Ξέρουμε τα σημεία που είναι προβληματικά. Με αυτά τα έξυπνα φανάρια που θα μπορούν να αντέχουν και τη βροχή και τον αέρα, θα γίνεται και κάτι διαφορετικό. Θα τροφοδοτούνται δεδομένα κυκλοφοριακά και ανάλογα με αυτά τα δεδομένα θα υπάρχει και ευελιξία. Δηλαδή θα βλέπουν οι αρμόδιοι ή θα προγραμματίζουν οι αρμόδιοι ότι ξέρεις τότε εκείνη την ώρα θα έχουμε άφιξη του πλοίου, άρα το πράσινο στην Ερυθρού Σταυρού θα διαρκεί περισσότερο για να έχουμε κυκλοφορία, να μην σταματούν τα αυτοκίνητα. Αυτό βεβαίως και όταν δεν θα έχουμε και το πλοίο ή τα πλοία την άφιξη ή την αναχώρησή τους και σε άλλες στιγμές κυκλοφοριακού φόρτου στο κέντρο της πόλης Καβάλας. Θα είναι ευεργετικό, χωρίς την παρουσία, επαναλαμβάνω, είτε της Τροχέας είτε της Δημοτικής Αστυνομίας. Βλέπουμε και την ώρα και πέρασε. Να πούμε για το άλλο πρόβλημα, όλο προβλήματα. Δεν θα προλάβουμε να τα πούμε όλα, αυτά θα τα αναφέρουμε τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Το πρόβλημα που θα πούμε, θα μιλήσουμε, είναι για τον ηλεκτροφωτισμό. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία της πόλης της Καβάλας που έχουν πρόβλημα, που οι λάμπες έχουν καεί και δεν έχουν αντικατασταθεί. Τι έχει συμβεί? Είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός, που είμαστε στο τέλος αυτού του διαγωνισμού. Και έχει σημειωθεί συμβαίνουν αυτά, πέρα από τις ενστάσεις που κάποιοι κάνουν στους διαγωνισμούς, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Πρέπει αυτοί που δίνουν εκπτώσεις
και μάλιστα μεγάλη.

λες να τις δικαιολογούν. Γιατί δηλαδή να λένε ότι εγώ αυτό το έργο που έχει προϋπολογιστεί για 500.000 μπορώ να το κάνω με 200.000. Πρέπει λοιπόν οι ανάδοχοι να αιτιολογήσουν ακριβώς, επακριβώς, γιατί μπορούν να το υλοποιήσουν με τόσο μεγάλη έκπτωση. Αυτό συμβαίνει σε αυτή την εργολαβία για τον εργολάβο, τον νυχτολόγο, που θα αναλάβει το έργο για να αντικαταστήσει τις λάμπες και να είναι σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα αυτός που θα αναλάβει το ζήτημα αυτό, το σημαντικό και για την πόλη αλλά και για τα χωριά του Δήμου Καβάλας. Όταν θα τελειώσει αυτή η αιτιολογία, θα βγει ο ανάδοχος, γιατί είναι δύο που έχουν μπει σε αυτή την κατηγορία. Και ένας από τους δύο θα είναι ο ανάδοχος. Ελπίζουμε σύντομα να τελειώσει και αυτό το διαδικαστικό, αλλά σοβαρό θέμα, για να προχωρήσουμε. Μέχρι τότε, με τον ένα ηλεκτρολόγο του Δήμου Καβάλας, που και αυτός θέλει να φύγει και να πάει στον τόπο συμπερόντων του, θα πορευόμαστε. Όπως είπα, έχουμε κι άλλα πολλά να πούμε για αυτά που υπόθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουμε χρόνο, θα τα πούμε όμως στην πορεία. Πάμε τώρα στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
9: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
10: Α 88,6.

Επιστρέψαμε. Κάποια τηλέφωνα που ήταν προγραμματισμένα να βγουν αυτήν την ώρα δεν βγαίνουν. Συμβαίνουν αυτά. Εμείς συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σε αυτά που είπαμε, σε αυτά που ακούσαμε και θέλουμε να σας μεταφέρουμε στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας σχεδιάζει να αγοράσει 17 οχήματα, τα περισσότερα εκ των οποίων θα είναι οχήματα που θα είναι στην αποκομιδή των απορριμμάτων, δηλαδή απορριμματοφόρα, μικρά και μεγάλα. Τα μικρότερα θα είναι στις δύσκολες γειτονιές, όπου η πρόσβαση είναι ζωρική. Αυτή η προμήθεια θα εκτελεστεί, από ό,τι λέει ο προγραμματισμός, μέσα στον επόμενο χρόνο, δηλαδή στο 2027. Και μάλιστα το διαφορετικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι, το θυμάμαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον Χρήστο τον Τζιλικάκη, ότι ο Δήμος προσανατολιζόταν να πάρει αυτά τα αυτοκίνητα με τη μορφή του leasing. Όμως αποδείχτηκε από τα οικονομικά ότι είναι πιο συμφέρον να αγοράσει αυτά τα οχήματα παρά να τα, στην ουσία, τι κάνει, τα νοικιάζει. Και κάποια στιγμή, μετά που περνάνε κάποια χρόνια, μπορεί να τα αγοράσει σε προμηθευτική τιμή. Αυτό είναι πιο συμφέρον, δηλαδή να τα προμηθευτεί άμεσα ο Δήμος, και αυτό θα γίνει, επαναλαμβάνω, προς το τέλος του 2028, με κόστος περί τα σχεδόν 3 εκατομμύρια, 2.800.000 θα είναι το κόστος. Επίσης, να πούμε ότι εν όψη της παρουσίας του κυβερνητικού επιτελείου και του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν και έγινε και, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Εμπορικός Σύλλογος έστειλε ένα υπόμνημα. Έχει ζητηθεί από όλους τους δημάρχους των Δήμων της Βορείου Ελλάδος να αποστείλουν προς την κυβέρνηση τρία θέματα. Τρία θέματα που είναι έτσι ευρύτερο ενδιαφέροντος, τρία προβλήματα που θέλουν να συζητηθούν και να λυθούν και τρία τοπικά ζητήματα, προβλήματα. Κάθε δήμαρχος, επαναλαμβάνω, έτσι. Ο δήμαρχος της Καβάλας, σε αυτή την κουβέντα, συζήτηση που θα γίνει με τον Πρωθυπουργό, στο εθνικό ζητήματο, στα μεγαλύτερα προβλήματα για την περιοχή μας, έβαλε τη σιδηροδρομική σύνδεση της Νέας Καρβάλης, του λιμανίου της Νέας Καρβάλης, με

τοξότες, έβαλε την ολοκλήρωση του κάθετου άξονα ε61 και φυσικά την περιμετρική. Ενώ στα τοπικού ενδιαφέροντος, βεβαίως η περιμετρική νομίζω είναι τοπικό ενδιαφέροντος, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η αξιολόγηση του κυρίου Μουριάδη, σε ό,τι αφορά τα τοπικού ενδιαφέροντα ζητήματα, έβαλε την επίλυση του ζητήματος με τα τενάγη, τα πλημμυρισμένα τενάγη, τώρα βεβαίως δεν είναι πλημμυρισμένα, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την κατάσταση που βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Έβαλε ένα άλλο μεγάλο θέμα που είναι πληγή και λέγεται οδοποιία, δηλαδή ασφαλτόστρωση. Εδώ τα πράγματα, φίλες και φίλοι, είναι δύσκολα, όχι μόνο για το Δήμο Καβάλας, για όλους τους Δήμους. Οι ανάγκες για ασφαλτόστρωση είναι τεράστιες. Χρήματα όμως, κονδύλια για αυτό το σκοπό δεν υπάρχουν. Μάλιστα έγινε και αίτημα σχετικό στο Υπουργείο Εσωτερικών, στον κύριο Λιβάνιο, ο οποίος ήταν κάθετος. Έχουμε τα κονδύλια, έχουμε δώσει λέει 700 εκατομμύρια ευρώ για άλλες προτεραιότητες. Αυτό ζητήθηκε από τους Δήμους, αυτά δόθηκαν και τώρα το κονδύλιο έκλεισε. Τι ήταν αυτά τα κονδύλια? Για παράδειγμα φωτεινοί σηματοδότες, για παράδειγμα διαβάσεις, τις έχετε δει στον Αμυγδαλαιώνα, έχουμε δει τέτοιες διαβάσεις και στο Κοκκινόχωμα που είναι φωτιζόμενες, που είναι δηλαδή προς την πλευρά των πεζοδρομίων, όταν είναι να περνά τα αυτοκίνητα έχει βγάζει κόκκινο φως, όταν είναι να περάσει ο πεζός βγάζει πράσινο φως για να περάσει, έτσι, ότι είναι δηλαδή η δική του προτεραιότητα. Σε τέτοιου είδους χρήματα δαπανήθηκαν πάρα πολλά από αυτά τα 700 εκατομμύρια και τώρα δεν έχουμε χρήματα για οδοποιία, για ασφαλτόστρωση. Το κρατάμε αυτό. Επίσης, στα τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα έβαλε και το κτηριακό απόθεμα, το μεγάλο κτηριακό απόθεμα που υπάρχει ειδικά στο κέντρο της πόλης Καβάλας και ειδικότερα με τις καπναποθήκες. Επιτέλους να λυθεί και αυτό με αυτόν τον αυστηρότατο νόμο του Υπουργείου Πολιτισμού, που στην ουσία δεν προστατεύει αυτά τα κτίρια. Αυτά τα κτίρια καταραίουν γιατί δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Και πραγματικά εδώ δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς δεν έχουμε ακολουθήσει ένα παράδειγμα από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως τις βορειοευρωπαϊκές, που το σύστημα αυτό δουλεύει. Η λύση αυτή δίνει πραγματικά διέξοδο. Και τι είναι? Κρατάμε τον εξωτερικό φέροντα οργανισμό των κτηρίων αυτών και από μέσα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Πολύ απλά. Και αν το κάνουμε αυτό, τα κτίρια αυτά αποκτούν ζωή. Δεν καταραίουν. Αλλά η εικόνα η εξωτερική μένει η ίδια. Εδώ όχι μόνο δεν επιτρέπεται να αλλάξεις τη φυσιογνωμία εξωτερικά του κτηρίου, ούτε καν να το αγγίξεις από μέσα. Αν δηλαδή το δάπεδο είναι ξύλινο, τα δοκάρια είναι ξύλινα, έτσι πρέπει να το αφήσεις. Δεν γίνεται όμως, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις ή ακόμα και να συντηρήσεις ένα τέτοιο κτίριο με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την νομοθεσία. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν περιουσίες τέτοιου είδους, που υποτίθεται είναι ένα συν. Έχω μια περιουσία στο κέντρο της πόλης και είναι ένα συν. Είναι κάτι που έχει αξία. Έχει καταντήσει με αυτόν τον νόμο αυτή η περιουσία να είναι βάρος. Να έχει περισσότερες υποχρεώσεις, φορολογικές για παράδειγμα, παρά να είναι κάτι που σου άφησε ο πατέρας, ο παππούς σου ως μια περιουσία με αξία, όπου μπορεί εκεί να επενδύσεις, να πάρεις χρήματα, να βγάλεις χρήματα. Εκεί φτάσαμε με το κτηριακό απόθεμα. Και το πρόβλημα αυτό, ειδικά στην πόλη της Καβάλας, είναι από τα μεγαλύτερα στη χώρα μας. Γιατί ναι, παλιότερα είχαμε καπναποθήκες και μάλιστα πολλές και μεγάλες και περισσότερες σε σχέση με άλλες πόλεις, τις περισσότερες πόλεις, αν όχι όλες, της χώρας μας. Στην Καβάλα αυτό το κτηριακό απόθεμα από τις καπναποθήκες είναι τεράστιο. Και φανταστείτε αν αλλάξει ο νόμος, φανταστείτε αν αυτές οι καπναποθήκες αποκτήσουν ζωή. Με οτιδήποτε, σπίτια, γραφεία, ξενοδοχεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμπορικά κέντρα όπως έγινε, επειδή δεν ήταν ο νόμος αυστηρός εκεί στην πλατεία Καπνεργάτη με το εμπορικό κέντρο. Φανταστείτε πώς θα είναι όλα αυτά, πώς θα μπορέσει να αλλάξει η εικόνα της Καβάλας ή ακόμα, ναι, γιατί όχι, να έχουμε και πάρκινγκ εκεί να αφήνουν τα αυτοκίνητά τους όλοι όσοι θέλουν να πληρώσουν. Και να αφήσουν το αυτοκίνητό τους σε ένα περιφραγμένο, προστατευμένο μέρος. Μεγάλο θέμα, τεράστιο για την Καβάλα. Αυτά λοιπόν θα αναφέρει ο Δήμαρχος σε αυτή τη συνάντηση που θα έχει με

μαζί με όλους τους δημάρχους της Βόρειας Ελλάδος, με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ανάμεσα στην κουβέντα που θα γίνει, φανταστείτε το και αυτό, κάντε το μια εικόνα, οι Δήμοι, λέει, θα ζητήσουν από τον Πρωθυπουργό ένα μεγάλο κονδύλι που πηγαίνει προς το κράτος κάθε χρόνο, να μην κατευθύνεται προς αυτό, να κατευθύνεται προς τους Δήμους. Τι είναι αυτό? Και είναι σίγουρα χρήματα, έτσι, πληρώνονται. Γιατί δεν πληρωθεί, πληρώνονται στο διπλό, στο διπλάσιο. Είναι τα τέλη κυκλοφορίας. Φανταστείτε αυτά τα χρήματα που είναι αρκετά, πάρα πολλά. Και επαναλαμβάνω, όσα προϋπολογίζονται, τόσα σχεδόν δίνονται από τον κόσμο. Δηλαδή πληρώνονται αναγκαστικά τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτά τα χρήματα να πηγαίνουν στους Δήμους. Πόσα αυτοκίνητα έχει η Καβάλα, πόσα τέλη κυκλοφορίας θα δοθούν. Αυτά τα χρήματα στο Δήμο. Γιατί? Για τις ανάγκες του Δήμου της Καβάλας. Για την οδοποιία, για τη συντήρηση, για την σήμανση, για οτιδήποτε άλλο. Δεν θα είναι κάτι εξαιρετικό? Έτσι, μια καλή ιδέα. Αλλά από την άλλη, πώς να χάσει το κράτος αυτά τα εύκολα, σίγουρα χρήματα? Είναι και αυτό. Όμως θα είναι μια επανάσταση αν συμβεί. Και μακάρι μια γενναία κυβέρνηση να το κάνει. Να πει, ωραία Δήμη, πόσο είσαι εσύ, πόσο κόσμο έχεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα αυτοκίνητα, αριθμό αυτοκινήτων, τα χρήματα από τα τέλη κυκλοφορίας σε σένα, στο ταμείο σου, και κάνει ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος ως κεντρική διοίκηση να κάνω, να το κάνεις εσύ. Να σου δώσω δηλαδή αρμοδιότητα, να σου δώσω όμως παράλληλα και πόρους. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο παράπονο όλης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δίνει το κράτος αρμοδιότητες, δεν δίνει πόρους. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα για να δείτε πόσο κόσμο έχουμε, γιατί και αυτό είναι ένας δείκτης, αυτόν τον καιρό στην Καβάλα. Και Ιούλιο και τώρα Αύγουστο. Τελειώνει. Ο μέσος όρος αποκομιδής των απορριμμάτων στην Καβάλα είναι 90 τόνοι το μήνα. Τον Αύγουστο μέχρι στιγμής έχουμε φτάσει να έχουμε 135 τόνους. Έτσι, για να καταλάβουμε και το μέγεθος, επαναλαμβάνω, κόσμος έρχεται, παράγονται σκουπίδια, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Και αυτή η κουβέντα έγινε με αφορμή την αποκομιδή των σκουπιδιών σε Παλιό και Νέα Καρβάλη, που πέρσι ήταν με εργολάβο, αλλά φέτος αυτή η εργολαβία δεν πέρασε από τον Ελεκτικό Συμβούλιο και έτσι ο Δήμος Καβάλας αναγκάστηκε να υπομειστεί αυτό το έργο, και παράλληλα δεν έχουν πληθεί και τα ΙΚΑΔΗ. Και εδώ θα γίνει μια εργολαβία με ανάδοχο για να πλένονται ΙΚΑΔΗ και επίσης να διορθωθεί και το πληστικό μηχάνημα του Δήμου που είναι χαλασμένο και το ανταλλακτικό πρέπει να έρθει από την Ολλανδία, από ό,τι ακούστηκε. Θα γίνει και αυτό, αλλά τώρα πρέπει να γίνουν αυτά. Τώρα που υπάρχει η φούρια, τώρα που υπάρχει ο όγκος ο μεγάλος. Βλέπουμε και το ρολόι, να μην χάσουμε την ώρα. Τι άλλο έχουμε να πούμε? Να πούμε ότι ο Δήμος Καβάλας θα επιχορηγήσει με το ποσό των 8.000 ευρώ τον ΑΟΚ, την ομάδα του ΑΟΚ Καβάλας, και να πούμε ότι τα δίδακτρα στο δημοτικό οδείο της Καβάλας παραμένουν ως έχουν, όχι με την απόφαση που ήταν να αυξηθούν αυτά τα δίδακτρα, γιατί είχαμε απόφαση αποκεντρωμένης, ακυρώθηκε μετά από ένσταση των γονιών. Όποιοι γονείς έδωσαν παραπάνω δίδακτρα, θα γίνει συμψηφισμός και επιστρέφουμε στην προτέρα κατάσταση. Με το Δήμο να λέει ότι εμείς δεν θα αντιδικήσουμε με τους πολίτες μας, τους δημότες, που στέλνουν τα παιδιά τους στο Δημοτικό Οδείο, μένουμε έτσι όπως έχουμε. Αλλά εδώ δεν ξέρω, θα έχουμε εύρυθμη λειτουργία? Γιατί όταν ήταν να αυξηθούν τα διδάκτρα, κάτι τέτοιο υπόθηκε, ότι πρέπει να ανταπεξέλθουμε στις αυξημένες ανάγκες κτλ. Είναι ένα ερωτηματικό εδώ που προκύπτει. Και επίσης έγινε μια μεγάλη κουβέντα για ένα κατάστημα εστίασης που παρεύει την ώρα για την μουσική.
για τα ντεσιμπέλ δηλαδή, τον ήχο.

0: Εκεί επιβλήθηκε ένα πρόστιμο της τάξης 6.000 ευρώ, 6.600. Αλλά τελικά έγινε μια κουβέντα, ήταν τρεις επιλογές. Να παραμείνει το πρόστιμο όσο έχει, 6.600, να σβηστεί εντελώς ή να πάμε σε μια μέση λύση των 1.500 ευρώ με το νέο νόμο που είναι πιο ευεργετικός. Τελικά επιλέχθηκε αυτή η μέση λύση. Πρόστιμο μεν, 1.500 ευρώ, έτσι, μένει, δεν είναι τόσο μεγάλο ή δεν σβήνεται, είναι 1.500 για αυτό το κατάστημα εστίασης στην πόλη της Καβάλας, στο κέντρο της πόλης της Καβάλας. Και επίσης, να κλείσουμε, να έρχονται το ένα πίσω από το άλλο, 10ο Δημοτικό Σχολείο της Δημαρχίας, αυτό που δεν λειτουργεί πια, το ΟΔΙΟ, το κτίριο, το Μέγαρο Μούτουλα ή και ακόμα και το Δημαρχιακό Μέγαρο, υπάρχουν ήδη τελειωμένες, ολοκληρωμένες μελέτες για την ανακαίνισή τους. Τώρα ο Δήμος είναι σε φάση αναζήτησης χρηματοδοτικού εργαλείου. Είμαστε έτοιμοι, ό,τι βρούμε το βάζουμε για να ανακαινήσουμε αυτά τα κτίρια. 10ο Δημοτικό, επαναλαμβάνω, Δημοτικό ΟΔΙΟ, το Μέγαρο Μούτουλα και το Δημαρχιακό Μέγαρο της Καβάλας. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στις 9, θα κάνουμε τη σύνδεσή μας, θα πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις. Θα κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει?
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε? Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη. Άστο σε μένα.
6: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρος σκύλο, εσύ δεν είδες?
6: Black Dog.
2: Αλφα 88,6.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
10: Ο Μαρτίο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο. Εξετάζει, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, διεμήνυσε αξιωματούχος της Συμμαχίας. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά στην κορυφογραμμή, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών μετά τη μεγάλη φωτιά στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από ευρεία σύσκεψη. Η ενίσχυση, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου στις 5 το πρωί σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου κοντά στην κορυφογραμμή, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Μελενίκου. Το ποσό των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ

0: Σαφάδος, μετά από ευρεία σύσκεψη, η ενίσχυση για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές θα ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς, ενώ για τις επιχειρήσεις στο 70%. Στο Ηράκλειο Κρήτης συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό μετά από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά τους σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές. Στην Ιαπωνία, 4 εργαζόμενοι που εκτελούσαν εργασίες συντήρησης σε σιδηροτροχές έχασαν τη ζωή τους αφού χτυπήθηκαν από υπερταχεία. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Face του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατεταρτό την Μπραν. Για τα play-off του Europa League Off υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Ο Λευτέρης Πετρούνιας εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό των Κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα την Παρασκευή. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αιθρός καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμη ασθενής. Στη χώρα βέβαια γενικά αιθρός καιρός ηλιόλουστος. Το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη στο Ιόνιο ασθενής μέχρι 4 μποφόρου. Στο Αιγαίο βόρειο 5 και τοπικά 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο ο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, η άνεμη στο Αιγαίο βορειάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Οι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
6: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίες και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβρίου.

0: Βασιλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α, 88,6.

0: μαζώματας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον αντιδήμαρχο Καβάλας, τον κύριο Χρήστο Τσιλικάκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιλικάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
0: Έχουμε αρκετά, έτσι να πούμε, και με βάση και αυτά που ακούστηκαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά δεν θα το ξεκινήσουμε έτσι. Θα το ξεκινήσουμε από μια συνήθεια, κακιά συνήθεια. Που υπάρχει στις παραλίες και της Καβάλας. Γιατί αυτό το θέμα το ξέραμε ότι υπήρχε στις παραλίες του Δήμου Παγκαίου. Αλλά από ό,τι φαίνεται το έχουμε και στην Καβάλα. Ο λόγος για τις πακτωμένες ομπρέλες στις παραλίες. Αφήσατε μια ειδοποίηση στους κατόχους αυτών των ομπρελών. Είναι πολλές αυτά τα περιστατικά, κύριε Τσιλικάκη?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για τις ακτές διαπίστωσε τον τελευταίο καιρό ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στην περιοχή του Αμερικάνου. Στις άλλες ακτές δεν είχαμε τέτοια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Εκεί διαπιστώθηκε ότι περίπου 30 τέτοιες πακτωμένες ομπρέλες και άλλες κατασκευές είχαν κάνει κατάληψη του γυαλού και υπήρχε.
0: Ιδιωτική πλάζα έγινε δηλαδή στην ουσία.
1: Είχε πρόβλημα προς την προσωπικότητα και των υπόλοιπων κατοίκων εκεί, αλλά και ότι. Ο Δήμος αυτό που πρέπει να κάνει είναι να έχει καθαρέσει τις ακτές στην αρμοδιότητα και να έχει ελεύθερη πρόσβαση προς όλους τους συμπολίτες μας.
0: Mm-hmm.
1: Βγάλαμε μια ειδοποίηση ότι ως σήμερα την Παρασκευή, ως σήμερα να έχουν απομακρυνθεί, γιατί ο σκοπός μας, ξέρετε, δεν είναι να βεβαιώνουμε παραπάνω.
0: Εννοείται, ναι.
1: Είναι, εντάξει, μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κάποιοι μπορεί να ήταν ξένοι και να μην το γνωρίζανε, κάποιοι να το κάνουν επίτηδες. Τους δίνει την ευκαιρία να το διορθώσουν. Ο ρόλος του Δήμου δεν είναι να βεβαιώνει μόνο παραβάσεις. Το πρωί σήμερα ενημερώθηκα ότι από τις 30 έχουν μείνει καμιά δεκαριά.
0: Α, αυτό είναι και καλό και κακό. Υπάρχει ανταπόκριση, αλλά όχι όλοι.
1: Ναι, είναι καμιά δεκαριά. Ελπίζω θα έχουν φύγει μέχρι σήμερα. Αύριο θα γίνει απομάκρυσή τους από την αρμόδια υπηρεσία.
0: Σήμερα δηλαδή είναι η τελευταία ημέρα της διορίας.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Τώρα αυτός κάποιος που μας ακούει θα πει καλά, είναι δυνατόν να τον πει στον παραβάτη? Είναι αυτό, ο ρόλος του Δήμου δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι αυτός ο τιμωρητικός. Δίνει την ευκαιρία να συμμορφωθεί. Φυσικά τώρα, από εδώ και πέρα δεν θα υπάρχει περιθώριο.
0: Αυτό λέω.
1: Με το που δούμε πακτωμένοι θα φέρει.
0: Ερώτηση, υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο πρόστιμο, δηλαδή προβλέπεται να υπάρχει πρόστιμο, να επιβληθεί πρόστιμο σε κάποιον?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο νομοθέτης έχει πρόστιμο, αλλά είναι παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου του χώρου.
0: Α.
1: Αλλά πείτε μου εσείς τώρα, ποιος είναι αυτός που θα έρθει εκεί, αν είναι να βεβαιωθεί παράβαση και να πει είναι δικιά μου? Και εκεί να είναι, θα πει δεν ξέρω ποια είναι.

0: Υπάρχει πρακτική δυσκολία ταυτοποίησης δηλαδή.
1: Ακριβώς. Ο νομοθέτης δεν έβγαλε ένα νόμο, αλλά δυστυχώς στην πράξη είναι διαφορετική η λειτουργία του νόμου. Δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Εγώ να είχα πακτώσει, παράδειγμα να πω.
0: Να το παραδεχτώ και τελείωσε η δουλειά. Έτσι είναι αυτό.
1: Δεν είναι δικές μου, ρε φίλε. Πού να ξέρω εγώ ποια είναι. Ή και να σε βρω να κάθεσαι, θα πεις εγώ τη βρήκα και κάθισα.
0: Ή τώρα την έβαλα και θέλω να πάω στην παραλία. Έχω το δικαίωμα αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Κοίτα, το αυτό εδώ το τώρα τη έβαλα επειδή υπάρχουν φωτογραφίες. Έχω πει την υπηρεσία, βγάλετε μου φωτογραφίες που υπάρχουν και που δεν υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Έχω τεκμηρίωση να ξέρω αν ήταν από χθες ή δεν ήταν. Αλλά μπορεί να σε πει, δεν είναι δικαίωμα. Εγώ τη είδα άδεια και κάθισα.
0: Επειδή...
1: Άντε, πείτε μου, τι να του κάνει.
0: Εντάξει, καταλαβαίνω. Επειδή υπάρχει το παράδειγμα του Δήμου Παγκαίου, που εκεί τις βγάζουν και τις πηγαίνουν σε ένα σημείο που μετά οι κάτοχοι πηγαίνουν και τις ζητάνε πίσω. Έχει προβλεφθεί και αυτό και για το Δήμο της Καβάλας.
1: Έτσι θα γίνει και σε εμάς. Θα απομακρυνθούν από την ακτή, θα τοποθετηθούν εκεί στο παλιό σε ένα σημείο και όποιος διαφερθεί να πάει να τη πάρει.
0: Τώρα πείτε μου επίσης. Αυτό το κακό, αυτή η κακή συνήθεια είναι μόνο ελληνική ή την ακολουθούν και οι ξένοι επισκέπτες μας?
1: Οι συνήθειες δεν είναι πάντα σίγουρα μόνο ελληνικές, είναι διεθνείς. Ποιες από όλες οι κακές συνήθειες?
0: Για το πάκτωμα μιλάω, έτσι, ναι.
1: Δεν είναι πολλές οι κακές συνήθειες. Το πρωί συγκεκριμένα σήμερα.
0: Ναι.
1: Πήγαινα στο αμαξοστάσιο το πρωί στις 6 ώρα, είμαι στο φανάρι απέναντι τον ΝΟΕΔ. Με το μηχανάκι βλέπω έναν κύριο, ανοίγει το πακέτο τα τσιγάρα, πετάει κάτω το αλουμίνιο αυτό από έξω που έχει εκεί το νάιλον.
0: Ναι, ναι.
1: Του λέω, ρε φίλε, είναι δυνατό στο σπίτι, τι κάνεις? Με λέει, συγγνώμη. Τι να του πω τώρα, εγώ, πείτε μου. Να πάρω τις πινακίδες και να βεβαιώσω με παράβαση?
0: Το συγγνώμη είναι αυτό που λέμε από τότε που υπάρχει, έχει κάτι
1: είναι
0: έχει χαλάσει.
1: Είναι και αυτό.
0: Συγγνώμη, επειδή τον έπιασες, επειδή το έκανες παρατήρηση. Αν δεν τον έκανες παρατήρηση, δεν θα ήταν αυτή η συγγνώμη, θα ήταν όχι αδερφέ. Τέλος πάντων.
1: Δεν ήξερε την ιδιότητά μου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν. Ήμουν να του λέω, ρε φίλε, στο σπίτι σου, τι κάνεις? Ό,τι για τα πετάς κάτω, μου λέει, συγγνώμη.
0: Το πήρε? Το μάζεψε?
1: Ο τρόπος, όχι. Ήταν στο φανάρι και
0: ξεκίνησε.
1: Ο τρόπος, ξέρετε, καμιά φορά ο τρόπος που το λέει κάποιος, καταλαβαίνεις ότι παραδέχεται το λάθος του. Αν μου λέγε, έλα μωρέ, και τι έγινε, τότε ήταν άλλη διαδικασία.
0: Τώρα, okay. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό εδώ. Ελπίζουμε να τελειώσουμε με αυτό και να μην ξανασχοληθούμε με τις πακτωμένες. Γιατί επαναλαμβάνω, το βλέπουν και οι ξένοι, το κάνουν οι Έλληνες, το κάνουν και αυτοί και το πρόβλημα μεγαλώνεται, φουντώνει.
1: Να είμαστε λίγο πραγματιστές. Δεν νομίζω ότι δεν θα ξανασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Απλώς όσο γίνεται λιγότερο να ασχολούμαστε με τέτοια θέματα.
0: Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που το ακούσαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο και έχει να κάνει με την προσπάθεια προμήθειας του Δήμου Καβάλας και της υπηρεσίας καθαριότητας κάποιων απορριμματοφόρων. Την τελευταία φορά που μιλήσαμε, κύριε Τσιλικάκη, θυμάμαι και μου είχε κάνει εντύπωση, μας είχατε πει ότι σχεδιάζουμε, θέλουμε, το βλέπουμε, να προμηθευτούμε τέτοιου είδους απορριμματοφόρα με τη μορφή του leasing. Αλλά τώρα φαίνεται ότι αυτή η άποψη έχει αλλάξει. Ισχύει αυτό?
1: Ισχύει, ναι, ισχύει. Ό,τι έχει γίνει. Για την προμήθεια 17 αυτοκινήτων. Ανταποδοτικού χαρακτήρα που είναι για την καθαριότητα, για το πλήσιμο των δρόμων, για το χόρτον, για το πράσινο κτλ. Για όλες αυτές τις υπηρεσίες του Δήμου, για τον ηλεκτροφωτισμό. Δόθηκε εντολή σε όλους τους προϊσταμένους για τις ανάγκες των οχημάτων.
0: Ναι.
1: Με αυστηρά κριτήρια, έτσι, όχι θέλουμε και άστο να βρίσκεται. Μιλάμε για αυτοκίνητα τα οποία είναι σως, είναι πήγον να πάρθουν.
0: Mm-hmm.
1: Το νούμερο έφτασε στα 17 αυτοκίνητα. Τα τελευταία πολλά χρόνια ο Δήμος δεν έχει προμηθευτεί. Να σας πω ότι όταν ήμουν στη Δημοτική Αστυνομία έκανα 1,5 χρόνο προσπάθεια για να προμηθευτούμε 2 αυτοκίνητα εκεί για τη Δημοτική Αστυνομία και περίπου 1,5 χρόνο αυτή η διαδικασία έγινε, τελεσφόρησε.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έγινε και με την υπηρεσία των αδεσπότων. Είχαμε ένα πρόγραμμα από το Φιλόδημο. Όχι, ευχαριστώ. Είχαμε ένα πρόγραμμα από το Φιλόδημο 25 χιλιάρικα. Πήγαμε να προμηθευτούμε ένα όχημα, γιατί είναι και συγκεκριμένες οι προδιαγραφές για την προμήθεια του αυτοκινήτου. Θα να έχει ο χώρος πίσω που θα είναι τα ζώα να έχουν ψήξη, θέρμαση, δηλαδή να έχει ό,τι έχει και ο άνθρωπος μπροστά. Με 25 χιλιάρικα παίρναμε μισό αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτές τις προδιαγραφές. Τότε κάναμε ένα αίτημα στο Υπουργείο. Μετά από αρκετό καιρό μας απάντησε ότι το αίτημα ποιο ήταν, αν μπορούμε να προμηθευτούμε μεταχειρισμένα τέτοια αυτοκίνητα και όχι καινούργια.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν θετική απάντηση και προμηθευτήκαμε με τα ίδια χρήματα 2 μεταχειρισμένα τετραετίας, πενταετίας αυτοκίνητα. με αυτά που προβλέπονται.

0: να έχουν μέσα για τη μεταφορά των ζώων. Το ίδιο λοιπόν έγινε και στην υπηρεσία. Τα τελευταία αρκετά χρόνια δεν έχουν προμηθευτεί απορριμματοφόρα. Ξέρετε, το ανάγλυφο της πόλης, της Καβάλας,
1: σίγουρα.
0: Δεν είμαστε μια πόλη σαν την Κομωτινή που είναι flat και οι δρόμοι μπαίνουν τα απορριμματοφόρα. Άλλο απορριμματοφόρο πρέπει να πάει στην Παναγία, άλλο απορριμματοφόρο πρέπει να πάει στις γειτονιές πάνω στα ποταμούδια και άλλο απορριμματοφόρο πάει στο κέντρο. Να σας δώσω έτσι δύο νούμερα έτσι, πληροφοριακά. Ο Δήμος Καβάλας καθημερινά μαζεύει 90 με 100 τόνους σκουπίδια κάθε μέρα.
1: Ναι, το άκουσα, μου έκανε εντύπωση. Ναι. Ναι.
0: Από τις 1η Αυγούστου
1: 135,
0: έχουμε φτάσει 135 και τη Δευτέρα προφές φτάσαμε στο 150.
1: 150 τόνους. Δηλαδή αύξηση 50% στην ουσία.
0: 50% με τον υπάρχον στόλο και το υπάρχον προσωπικό. Γι' αυτό και όταν με ρώτησε ο κ. Κωνσταντίνης, είπα είναι ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην υπηρεσία που ανταποκρίνεται. Επίσης να επισημάνω ότι δεν υπάρχει ο ιδιώτης φέτος.
1: Ναι, γιατί δεν εγκρίθηκε η εργολαβία από την απομεκτή.
0: Για λόγους διαδικασιών δεν εγκρίθηκε η εργολαβία. Η εργολαβία αυτή έπρεπε να εγκριθεί από τις 1η Μαΐου. Έπρεπε να ξεκινήσει ο ιδιώτης στο σχεδιασμό που κάναμε να είναι στο παλιό, στο κέντρο της πόλης στις 3.30 ώρα τα ξημερώματα και στην Καρβάλη. Πέρσι ο ιδιώτης πήγαινε στα χωριά και είχαμε κάποια προβλήματα, γιατί είναι και δύσκολο εκεί η κάθε ατομική.
1: Τα θυμόμαστε.
0: Και είπαμε να δώσουμε στο κέντρο και να αναλάβουμε εμείς τα χωριά. Και όπως καταλαβαίνετε ήταν και ένα πολύ πολύ μεγάλο τεστ, γιατί η δικιά μου σκέψη στους υπηρεσιακούς ήταν να πάρουμε τα αυτοκίνητα. Θα μπορούμε να τα δουλεύουμε ή θα κάθονται να τα δουλεύουμε. Θα μπορέσουμε να μην βάλουμε τον ιδιώτη και να τα αποκριθούμε εμείς μόνοι μας με τις υπηρεσίες. Να πάρουμε περισσότερα άτομα. Με τα 8 μήνα. Η απάντηση ήταν ναι. Και το τεστ λοιπόν ήρθε, φυσικά ήταν πολύ δύσκολο γιατί εμείς δεν έχουμε προμηθευτεί τα αυτοκίνητα, αλλά είδαμε ότι ναι, η υπηρεσία μπορεί να τα αποκριθεί. Φυσικά αυτό δεν έγινε δια μαγείας. Όταν από τον Μάιο είδαμε ότι υπήρχαν προβλήματα, έγινε ένας καινούριος σχεδιασμός και με τους τομείς, αλλά και με τα συνεργεία. Γιατί το δύσκολο, ξέρετε, δεν είναι να έχεις μόνο αυτοκίνητα, να έχεις και συνεργεία να μπορέσουν να τα αποκρίνονται στις βλάβες.
1: Είναι αλυσίδα το ένα και το άλλο. Πρέπει να υπάρχουν
0: ακριβώς,
1: για να λειτουργήσει το όλο
0: έτσι,
1: το σύστημα.
0: Λοιπόν, ο σχεδιασμός ευτυχώς βγήκε. Τα προβλήματα των ζημιών ήταν λιγότερα. Από την πρόθεση πλέον έχουμε και πλήστη κάτω στο μαξοστάσιο, ο οποίος πλένει τα απορριμματοφόρα. Ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό.
1: Ναι.
0: Πλήστημο, να πλένονται καθημερινώς τα απορριμματοφόρα.
1: Ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Σωστά.
0: Ναι. Για φανταστείτε τη μυρωδιά και τον ανθρώπο που κάθονται πίσω. Πνέουν, έτσι.
1: Αυτό είναι βαρύ και αθυγιεινό επάγγελμα.
0: Ναι, ακριβώς. Να πλένονται, να είναι καθαρά τα απορριμματοφόρα, να γρασάρονται. Είναι βασικά για έναν άνθρωπο που γνωρίζει. Είναι πολύ βασικό να γρασάρετε και να πλένετε το απορριμματοφόρο. Τα απορριμματοφόρα δεν πλένονταν. Ή πολύ σπάνια. Έτσι έχει γίνει ο σχεδιασμός τώρα γιατί προμήθεται αυτοκινήτων. Είδαμε ότι με το λύζι μας έβγαινε τώρα, αν θυμάμαι ακριβώς καλά τα νούμερα, ήταν 3.800.000 ευρώ.
1: Όντως.
0: Έγινε η προμήθεια με τα leasing.
1: Ναι.
0: Η ερώτηση που έκανα στον προμηθευτή είναι ότι, okay, το leasing όλοι πολύ, λίγο πολύ ξέρουμε πώς λειτουργεί, αλλά θα θέλαμε και τη συντήρηση των αυτοκινήτων. Όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο leasing, γιοταχή, έχεις τη συντήρηση, έχεις τα λάστιχα, αλλαγή,
1: ναι.
0: Σε οτιδήποτε έχεις την κατάσταση. Για τα φορτηγά δεν υπήρχε τέτοια υπηρεσία.
1: Α, είναι διαφορετικά λοιπόν. Άλλους.
0: Μάλιστα. Ναι, το είδαμε και σε άλλους δήμους και όντως δεν υπήρχε αυτή η υπηρεσία. Η δεύτερη ερώτηση που έγινε είναι αν εμείς αύριο πούμε ότι είχαμε τα λεφτά, πόσο φθηνότερα θα έρχονταν τα αυτοκίνητα στο Δήμο. Είναι 42% πιο φθηνά.
1: 42%?
0: Είμαστε γύρω στα 2.800. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση με την οικονομική υπηρεσία. Η συγκυρία το ότι κάποια χρήματα δεν δόθηκαν, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ δεν δόθηκε στον ιδιώτη για την αποκομιδή των σκουπιδιών.
1: Κάναμε οικονομία κλίμακος, κύριε.
0: Ακριβώς. Οπότε είναι διαθέσιμα κάποια χρήματα εκεί. Από εκείνα τα χρήματα φυσικά δεν ήταν όλα για τον ιδιώτη, ήταν και για άλλες υπηρεσίες, δηλαδή το πλήσιμο των κάδων και για άλλες υπηρεσίες που είχε ο Δήμος. Οπότε ένα ποσό από εκεί, ένα ποσό που είχαμε προμελετήσει για το leasing, να βάλουμε και λίγα χρήματα ακόμα και να κάνουμε την απευθείας αγορά όλων των αυτοκινήτων.
1: Αυτό πότε θα γίνει, κύριε Τσιλικάκη?
0: Αυτό έχει ήδη, δουλεύουν τα τεύχη υπηρεσίες των αυτοκινήτων, είναι μια διαδικασία υπηρεσιακή. Τα αυτοκίνητα, η ενημέρωση από τον ανάδοχο είναι ότι από

0: στους 6 μήνες είναι παραδοτέα. Για φέτος το 27 θα έχουμε μηδενικό ποσό και για το 27 να γίνει η προμήθεια όλων των αυτοκινήτων.
1: Απευθείας δηλαδή, κατευθείαν και μέσα σε μισό χρόνο
0: θα γίνει διαγωνισμός, όποιος είναι νέο ανάδοχος κτλ.
1: Θα είναι δηλαδή
0: απευθείας αγορά.
1: Θα είναι, για να το καταλάβουμε, θα είναι ένας αριθμός απορριμματοφόρων μεγάλων, κάποιων μικρών για να πηγαίνουν στις γειτονιές στα δύσκολα σημεία. Και τι ακόμα προβλέπετε
0: είναι
1: με αυτά τα 17?
0: Δύο μεγάλων, δύο μεσαίων, δύο μικρών.
1: Ναι, έξι.
0: Για την υπηρεσία πρασίνου ένα αυτοκίνητο. Ένα αγροτικό, το οποίο στους σημερινούς μήνες γίνεται και χιονιστικό, σαν αυτά τα δύο που έχουμε.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, δεν είναι μόνο ο Δήμος Καβάλας, πρέπει να τα αποκριθούμε και στις κοινότητες.
1: Η πόλη της Καβάλας, λέτε. Οι οποίες διαμαρτύρονται, θέλουν να αποσχιστούν. Τα ξέρετε αυτά. Συνεχίστε. Ναι,
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Α, εντάξει. Μακάρι ο καθένας να κάνει αυτό που νομίζει. Αλλά υπάρχουν, ο σχεδιασμός γίνεται με τις υπάρχουν
1: ανάγκες που υπάρχουν.
0: Ανάγκες,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ναι,
0: ανάγκες, ναι, που έχουμε. Mm. Να βοηθήσουμε και τις κοινότητες, να μπορούμε να τα αποκρινόμαστε και εκεί. Άλλα αυτοκίνητα. Άλλα αυτοκίνητα είναι ένα στάροθρο καινούριο, είναι μια χούφτα καινούρια, είναι δύο ανατρεπόμενα για ογκώδια αντικείμενα.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Τα οποία είναι πάνω από 20 χρονών αυτά που έχουμε. Είναι μια γενναία ανανέωση τόλου.
1: Σίγουρα.
0: Έχει πάρα πολλά χρόνια να γίνει.
1: Και όταν θα έχουμε και η γενναία ανανέωση, θα έχουμε και λιγότερες ανάγκες για τη συντήρηση. Όταν είναι καινούργια, δεν χαλάνε τόσο εύκολα. Υπάρχει έτσι το ένα φύλλο πίσω από το άλλο.
0: Δεν είναι μόνο το καύσιμα. Λίγο να σας βάλω ένα προβληματισμό. Πέρσι το πετρέλαιο τέτοια εποχή είχε γύρω στο 1,30. Τώρα που μιλάμε είχε 90. Αυτό όλο το κόστος. Μιλάμε για 40% αύξηση.
1: Ναι, μόνο και μόνο αυτό ακριβώς. Μόνο,
0: μόνο και μόνο αυτό.
1: Ναι,
0: είναι όλα παλιά τεχνολογία, καινούργια τεχνολογία. Καταλαβαίνετε, λειτουργούν αλλιώς, πιο γρήγορα, πιο σύγχρονα, πιο οι συνθήκες εργασίας για το προσωπικό καλύτερες.
1: Μάλιστα. Τώρα, για να κλείσουμε, για να το κλείσουμε την κουβέντα μας, γιατί δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία της παραλίας, πώς είναι τα πράγματα εδώ?
0: Οι παραλίες δεν έχω παράπονα, έχουν τοποθετηθεί όλες τις χημικές τουαλέτες. Mm. Υπάρχει προσωπικό καθημερινά 7 μέρες την εβδομάδα το πρωί για την καθαριότητα. Έχουν μπει και στη Ραψάνη σχεδόν διπλάσιες των πρέλες από πέρσι. Εκεί στη Ραψάνη, επειδή έχει πάρα πολύ κόσμο,
1: όντως,
0: υπάρχει και απόγευμα υπάρχει και το απόγευμα υπηρεσία.
1: Και είναι ένα σημείο που το επισκέπτονται και επισκέπτες της Καβάλας,
0: ναι,
1: δηλαδή, οι τουρίστες.
0: Ναι, ναι, γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο φορές περίπου την εβδομάδα πηγαίνει το πιεστικό και πλένει. Οι τουαλέτες, οι χημικές πλένονται από τον ιδιώτη που έχει αναλάβει αυτή την υπηρεσία δύο φορές την εβδομάδα. Το ίδιο και στην Καλαμίτσα. Τα καλαθάκια, επειδή επισκέπτομαι και εγώ, πάω στη Ραψάνη για μπάνιο και στην Καλαμίτσα, η εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Στην Καρβάλη είμαστε καλά. Τα σιτρακ που έχουμε τοποθετήσει είμαστε καλά. Έχουμε τρία σιτρακ. Στην Καρβάλη, στο Πόρτο Κατσίκι, στο Περιγιάλη.
1: Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω, υπάρχει μια είδηση που βγήκε από την ανάδοχο εταιρεία ότι θα τοποθετηθούν μέσω της ΔΕΙΑΚ βεβαίως κάποια ντουζ, ιδιαίτερα ντουζ στις παραλίες. Ναι. Ισχύει αυτή η πληροφορία?
0: Ναι, κάτι κυκλικά στα Σαλιγκάρια.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Γίνεται σχεδιασμός ήδη για τον χρόνο.
1: Για τον χρόνο είναι αυτά, όχι για φέτος.
0: Ναι. Μάλιστα. Φέτος δεν έχει νόημα.
1: Καλώς, καλώς.
0: Νομίζω.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Έχει και ντουζ, έχει και για να αλλάζει ο κόσμος. Παντού δεν έχουμε.
1: Καλώς, καλώς. Εντάξει, δεν το συζητάω. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσιλικάκη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ήταν ο Χρήστος Τσιλικάκης, ο αντιδήμαρχος του Δήμου Καβάλας, αρμόδιος και για την καθαριότητα, το βασικό ζήτημα αυτό. Έτσι, και για την προμήθεια 17 συνολικά αυτοκινήτων. Μεγάλα, μεσαία, μικρά, απορριμματοφόρα, σάρωθρα, αγροτικά που γίνονται και χιονιστικά το χειμώνα. Μια μεγάλη αλλαγή αναγκαία. Και πώς ήρθε έτσι? Έχεις ένα προϋπολογίσει ένα ποσό για να δώσεις σε ιδιώτη για να λάβει έργο αυτός. Δεν περνάει αυτή η εργολαβία από τον ελεκτικό συμβουλίο, από τον ελεκτή μάλλον, εδώ. Μένουν τα χρήματα, όχι όλα, αλλά ένα μεγάλο ποσό, και βεβαίως μαζί με άλλα ποσά που θα συγκεντρωθούν από την άλλη χρονιά, από το 27, θα έχουμε αυτή την αλλαγή, σημαντική αλλαγή, σε αυτά τα εργαλεία, τα βασικά εργαλεία, στο κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων στον Δήμο της Καβάλας. Και φανταστείτε έτσι, 90 με 100 τόνοι καθημερινά είναι

τα απορρίμματα που μαζεύονται από τα απορριμματοφόρα του Δήμου Καβάλας σε μια ημέρα του χρόνου. Μέσα στον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, φτάσαμε 135 τόνοι και τώρα, έτσι, τις τελευταίες μέρες φτάσαμε στους 150. Είναι ένα δείγμα, ξεκάθαρο δείγμα, του πόσο κόσμο έχει Καβάλα αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο δείγμα είναι η κατανάλωση του νερού. Θα κάνουμε μια ερώτηση σχετική στον Απόστολο Χρόνη, κάθε χρόνο την κάνουμε, πόσο δουλεύουν οι αντλίες εκεί στο αντλιοστάσιο των Αμισιανών και να παρέχουν νερό, δηλαδή, για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος της Καβάλας. Λοιπόν, αυτά. Η ώρα είναι 9.30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 με τη Μεσημεριανό Μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Ρωμαίος,
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: μα σύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου, Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα,
3: Μελέτης Ηλίας,
4: Μιχάλης Οικονόμου,
3: Θανάσης Ντόβρης,
4: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
3: Γιώργος Νούσης,
4: Βαγγέλης Αλευρής,
3: Ιώβη

0: σφραγκά του.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πινακότη,
6: πινακότη,
5: από τα άλλο μου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφθείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α 88,6.

0: Άνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Κάτς υποστήριξε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Προειδοποίησε μάλιστα ότι θα ήταν καλύτερο για τον Ερντογάν να συνεχίσει να εκφωνεί κενές, γεμάτες φαντασιώσεις ομιλίες κατά του Ισραήλ στο τουρκικό κοινοβούλιο και να μην δοκιμάζει την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να αμυνθεί. Χθες ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι κατέστη σαφές στην Τουρκία πως δεν μπορεί να έχει στρατιωτική βάση στη Συρία, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν την περασμένη Τρίτη αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι, περίπου 70 χιλιόμετρα μακριά από τα σύρο-τουρκικά σύνορα. Στο μεταξύ, η Ισραηλινή επίθεση στη Συρία έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις και της Ισραηλινής αντιπολίτευσης, που κάνει λόγο για προκλητική και επικίνδυνη κίνηση, η οποία κινδυνεύει να οδηγήσει τη χώρα σε σύγκρουση με την Τουρκία. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, προειδοποίησε ότι τα νέα μέτρα θα οδηγήσουν σε οικονομικό πόλεμο και απομόνωσε σε πρωτοφανή κλίμακα. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Τη μεταφορά στη Σούδα της πυροβολαρχίας Patriot, που από τον περασμένο Μάρτιο έχει αναπτυχθεί στην Κάρπαθο, εξετάζει σύμφωνα με πηγές το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκε δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρεται ότι η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Οριστικά κλειστό παραμένει, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ζήτημα της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ολομέλεια του Ανώτατου Δικαστηρίου έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα εορτών και αδείας που καταργήθηκαν δεν συνιστά ούτε αντισυνταγματική παράληψη, ούτε παραβίαση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Η ρύθμιση αυτή ξεκινά να εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου ως 15 Μαΐου του 2008. Το νομοθετικό πλαίσιο θεσπίστηκε ως κίνητρο για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερη ηλικία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπάθες Πρωτείας. Επιχειρούν επίγειες και αναέριες δυνάμεις. Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς επιβαίνοντες εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων στην Κρήτη. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ντρόουν της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από περιπολικό του λιμενικού σώματος και μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στο Ηράκλειο Κρήτη συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών. Σε αποθηκευτικό χώρο καταστήματος βρέθηκαν πάνω από 1.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών.

0: και ποσότητα με αέριο γέλιο που θα μπορούσε να γεμίσει περίπου 30.000 μπαλόνια. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference θέλει να κάνει απόψε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι υποδέχονται τη Χράντετς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούλιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό.
0: Στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στις 9 παρατέταρτο την Μπραν. Για τα play-off του Europa League, Όφη υποδέχεται στις 9 την Τζέσεκα Σόφιας. Την πρόκριση στον τελικό των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή εξασφάλισε ο Λευτέρης Πετρούλιας. Ο Έλληνας πρωταθλητής σημείωσε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση πίσω από το Ρώσο Ήλια Ζάικα. Πλήγμα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό με τον Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός υπέστη ρήξη μηνίσκου κατά τη διάρκεια ατομικής προπόνησης, υποβλήθηκε σε εγχείρηση και εκτιμάται ότι θα επιστρέψει στις αρχές Οκτωβρίου.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για...

0: πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε έναν γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 35 με 36 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς μόνο στα ανατολικά βόρεια μέχρι 5 μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς. Η άνεμοι ασθενείς. Στη χώρα βέβαια γενικά αίθρος καιρός ηλιόλουστος. Στο μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στο Ιόνιο ασθενείς μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Βόρη 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Το μεσημέρι θα φτάσει στα περιοδικά τους 35 με 38 βαθμούς, στα νησιά τους 31 με 34, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο και 35 βαθμούς. Παρασκευή και Σάββατο καιρός παραμένει γενικά αίθρος, οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες 5 με 6 μποφόρ, η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει, έτσι για ημέρες θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Νίκος Ανδρίτσος.

Ξεκινάμε έτσι, κυρίες και κύριοι, μία προσφορά της εκπομπής προς όλοι όσοι και όσες θέλετε να πείτε την αγάπη σας στο τέρι σας, τον αγαπημένο, την αγαπημένη σας. Έτσι, μπορείτε να το αφιερώσετε. Έλα, Δήμητρα, πάμε.

Με Αλέσια Φοντάνα, λοιπόν. Έτσι ξεκινάμε αυτήν την εκπομπή. Σήμερα είναι 5η, είναι 20 Αυγούστου, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, Νίκος Ανδρίτσος στο μικρόφωνο μαζί σας. Είναι απέναντί μου η Δήμητρα Σταματιού, ρυθμίζει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιοφωνά σας. Είναι ο κύριος Πέτρος Κυρκυλής. Δυνατός, βράχος ο Πέτρος, βράχος. Εδώ, στον Sky 100,3. Τον ακούτε από πολύ νωρίς. Από τις 6 ξεκινάει ο Πέτρος με την πρώτη παράθεση της ειδησιογραφίας, το τι τρέχει, τι γίνεται στην Ελλάδα, τι γίνεται στον πλανήτη, τα ακούτε όλα εδώ από νωρίς. Αυτήν την εβδομάδα στις 6 ο Πέτρος, έρχεται αμέσως μετά ο Σπύρος Μάλης για να διαδεχθούμε εμείς για μία ώρα και στη συνέχεια να δώσουμε σκυτάλι που λέει το αγαπημένο πατροπαράδοτο μέσα από τους αιώνες δημοσιογραφικό κλισέ. Δίνουμε σκυτάλι την οποία την παίρνει ο Γιώργος Μουρούτης για να παραδώσει στη συνέχεια στο Μάνο Βουλαρίνο και αργότερα στη Μία αγαπημένο άκουσμα Χριστίνα Βίδου με τα θέματα που επιλέγει. Και η Χριστίνα Βίδου, το λέω επειδή με ακούει αυτήν την ώρα, έχει φύγει από το σπίτι από την Γλυφάδα για να έρθει εδώ. Η Χριστίνα με έχει εμπνεύσει και για τα κλεισίματα των εκπομπών, ειδικά όταν τα λέμε στην τηλεόραση, που το είχε πει πρώτη η Χριστίνα και μου άρεσε και το έχω αφομοιώσει κι εγώ. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, θα είμαστε και εδώ αύριο την ίδια ώρα. Από τη Χριστίνα το έχω ακούσει, έχω αποδώσει και τα credit που λέμε τηλεοπτικά, αλλά οφείλω να το πω και ραδιοφωνικά επειδή ακούει η Χριστίνα τα φιλιά μας και την αγάπη μας, θα τα πούμε και σε λίγο ούτως ή άλλως. Λοιπόν, και 210-48-00-170 έως και 4 είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, που επίσης ακούραστος είναι εδώ, είναι

Στο τηλεφωνικό κέντρο σημειώνει τα μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω στο τηλεφωνικό κέντρο και Άγγελο Σύρο έχει έρθει εδώ για να συντονίσει τα διάφορα. Ο αρχισυντάκτης μας στην τηλεοπτική εκπομπή, στην πρωινή ενημέρωση. Πορευόμαστε μαζί, έχουμε μπει στην τέταρτη και τελευταία εβδομάδα των τηλεοπτικών μας συναντήσεων από πολύ νωρίς. Αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί με την Άντζη Κούκ και μέχρι αύριο για το τελευταίο μας ραντεβού, και από Δευτέρα έρχονται φρέσκοι, ανανεωμένοι, ορεξάτοι για τη νέα σεζόν ο Δημήτρης Οικονόμου μαζί με τον Γιάννη Πίταρα, να ξεκινούν από πολύ νωρίς, από τις 6 την ενημέρωσή σας. Αυτά εισαγωγικά. Να σας πω επίσης ότι είναι στη διάθεσή σας και τα social media, θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram, όπως επίσης και το Sky Radio, όπου εκεί έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το πρόγραμμα του Sky 100,3, να ακούσετε ή να ξανακούσετε μια εκπομπή που επιθυμείτε, και παράλληλα υπάρχει δυνατότητα από την επιλογή «Πες την άποψή σου» να γράψετε το δικό σας μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση, καλημέρα, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στον Sky 100,3.

Και είναι πολλά τα θέματα, κυρίες και κύριοι, και οι εξελίξεις που καταγράφουμε εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, με τελευταία εξέλιξη, το ακούγατε πριν από λίγο, από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, καθώς κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Τις προηγούμενες μέρες, και χθες για την ακρίβεια, είχαμε τα πλήγματα που εξαπέλυσε η Ισραηλινή αεροπορία επί Συριακού εδάφους, αλλά σε μία ζώνη, buffer zone την ονομάζουν αυτοί, μία ζώνη ασφαλείας των Τούρκων επί Συριακού εδάφους. Αυτή η ενέργεια των Τούρκων έχει προκαλέσει την αντίδραση του Ισραήλ, που αιτιολόγησε με τη σειρά του τα δικά του πλήγματα στην περιοχή, αλλά στην τελευταία εξέλιξη είναι ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Ισραήλ Κάτς, ο οποίος κατηγορεί τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, και μάλιστα στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του, κάνοντας σαφή αναφορά στην αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Το σχολιάζαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Ουσιαστικά, όταν μιλάς για Συρία, μιλάς για ένα έδαφος, ένα Ελντοράντο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και μια πολύ φερνή νύφη. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε Τουρκία και Ισραήλ να διεκδικούν επιρροή και να διεκδικούν, αν θέλετε, και τη διαμόρφωση συνθήκων ασφαλείας για τους ίδιους επί Συριακού εδάφους. Όλα αυτά έχουν την ξεχωριστή τους σημασία, καθώς έχουμε ένα νέο κεφάλαιο τριβών και αντιπαραθέσεων μεταξύ Ιερουσαλήμ και Άγκυρας να μπαίνει στην εξίσωση. Το παρακολουθούμε αυτό, διότι όπως πολύ καλά γνωρίζετε, τα ζητήματα αυτά, τα γεωπολιτικά, είναι αλληλένδετα. Καμία εξέλιξη δεν είναι ανεξάρτητη από κάποια άλλη ή μέλη να συνδεθεί μαζί της. Θέλω να πω ότι όλα δένονται και όλα κουμπώνουν στο τέλος της ημέρας. Εννοείται ότι στην ειδησιογραφία κρατάμε και αυτό που μετέδωσε χθες πρώτος εδώ ο Sky στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Αβίδου. Ήταν ο Μανώλης Κωστίδης. Λίγο πριν το κλείσιμο βγήκε να μας πει ο Μανώλης για αυτήν την αντίδραση που είχαμε από τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, μετά και την ανακοίνωση από την Ελλάδα αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το χώρο ταξικό που αφορά τα αιολικά πάρκα και ό,τι στρέφεται γύρω από τις ΑΠΕ. Έτσι λοιπόν οι Τούρκοι αντέδρασαν, και ούτε λίγο ούτε πολύ, και το γράφει πολύ ωραία η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, κλιμακώνουν με τις γκρίζες ζώνες και επίκληση αυτών, αμφισβητώντας την ελληνική κυριαρχία. Ούτε λίγο ούτε πολύ, για να το συνοψίσω, οι Τούρκοι, η Άγκυρα, διεκδικούν να έχουν

0: λόγο στο τι κάνει η Ελλάδα σε εδάφη, στην ελληνική επικράτεια, όπου έχεις πλήρη κυριαρχία, έτσι, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, όπου κατοικούν Έλληνες, Έλληνες κάτοικοι, έτσι, ελληνική επικράτεια. Διεκδικούν λοιπόν οι Τούρκοι λόγο για το αν εμείς θα βάζουμε ανεμογεννήτριες δεν ξέρω σε ποιο υψόμετρο, ή αν θα χωροθετούμε εκτάσεις και χρήσεις γης, για παράδειγμα, για τον τουρισμό. Και το λέω αυτό διότι και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό, και πάλι η Άγκυρα είχε αντιδράσει και τη χαρακτηρίζει αυτές τις, τις ζώνες, όπως λέει, του Αιγαίου, όπως τις χαρακτηρίζει, ότι είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί, σας το λέω όπως το λέει το τουρκικό IPEX, είναι γεωγραφικοί σχηματισμοί των οποίων η ιδιοκτησία δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Αυτό ουσιαστικά είναι το επιχείρημα γκριζαρίσματος, και για ακόμα μια φορά η Άγκυρα επιμένει στις προκλήσεις, και αυτό λίγα μόλις 24 ώρα μετά και τα θαλάσσια πάρκα μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του Καστελορίζου. Είναι γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο, όλα αυτό δείχνουν, μια νέα περίοδο των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Βέβαια, από ελληνικής πλευράς υπάρχει ψυχραιμία, το διαπιστώσαμε αυτό και από το ρεπορτάζ του Sky. Χαρακτηρίζεται εδώ από την Αθήνα ότι είναι σπασμωδικές και μη ανησυχητικές για την ώρα που μιλάμε, οι κινήσεις της Τουρκίας, καθώς επί της ουσίας η Τουρκία έχει μεν σχεδιάσει αυτούς τους χάρτες, εμφανίζουν τα θαλάσσια πάρκα, χωρίς όμως να υπάρχουν συντεταγμένες, ξεκάθαρα όρια, περιορισμοί ή κανόνες. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει πρακτικό αποτύπωμα για τις χαράξεις της Άγκυρας. Επίσης, αυτό που περιμένουμε είναι το προσεχές δεκαήμερο. Όλες οι πηγές και οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι αναμένεται να ενταθεί και η διπλωματική αντεπίθεση της χώρας μας, και αυτό και στο επίπεδο της ίδιας της Τουρκίας, αλλά και στον ΟΗΕ, όπως επίσης και μία επιπλέον παρέμβαση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα ζήτημα που θα το συζητήσουμε και αργότερα. Σε περίπου 15 λεπτά από τώρα θα έχουμε μαζί μας και την κυρία Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, αλλά και για όλα τα άλλα θέματα, και για το 13ο, 14ο μισθό που είχαμε χθες απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πολλά τα ζητήματα, είναι ανοιχτή, ορθά ανοιχτή ατζέντα εν ώψη και της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Όμως τώρα, στο εισαγωγικό, και επειδή συζητούσαμε για αυτό το θέμα και χθες το πρωί τέτοια ώρα, και σας είχα υποσχεθεί ότι θα καλέσω έναν άνθρωπο να τα συζητήσουμε τα ζητήματα γύρω από τα κοινωνικά δίκτυα, διότι η δίκη που ξεκίνησε χθες χαρακτηρίζεται ως μια ιστορική δίκη, μια δίκη ορόσημο που αφορά τη λειτουργία του αλγόριθμου, τον προγραμματισμό του αλγόριθμου, τον τρόπο που λειτουργούν τα κοινωνικά δίκτυα, και όλα αυτά υπό το πρίσμα της εξαιρετικά ευαίσθητης υπόθεσης που έχει αναδειχθεί, και υπόθεση η οποία δυστυχώς τεκμηριώνεται από γονείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους, έβαλαν τέλος στη ζωή τους εξαιτίας κοινωνικών δικτύων. Και εδώ προκύπτει το μεγάλο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, της παρουσίας των κοινωνικών δικτύων και της επιρροής που έχουν στις ζωές μας ημών των ενηλίκων, αλλά κυρίως των παιδιών. Ο Τίμος Κουρεμένος είναι δημοσιογράφος τεχνολογίας, καλός συνάδελφος, κάνεις εξαιρετική δουλειά, Τίμο, θέλω να σε συγχαρώ και δημοσίως, γιατί σε παρακολουθώ ανελιπώς, και στο TikTok είμαστε και στο Instagram παρακολουθώ, και πάνω απ' όλα αυτό που κάνεις και έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να εξηγείς κάθε φορά το πώς λειτουργεί κάτι, τι κάνει ακριβώς, και ενδεχομένως και πώς μπορείς να προστατευθείς από κάποιες παρενέργειες. Και αυτά είναι χρήσιμα να τα μαθαίνουμε, και ειδικά όταν απευθύνεσαι και σε ευρύ κοινό όπως κάνεις εσύ και εμείς εδώ με τη σειρά μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
0: Να είσαι καλά. Όχι, οφείλουμε να αναγνωρίζουμε. Ξέρεις, όταν γίνεται ωραία δουλειά, σωστή δουλειά, τεκμηριωμένη δουλειά, εννοείται ότι πρέπει να το αναγνωρίζουμε και να λέμε τον μπράβο. Δεν πρέπει να τα τσιγκουνευόμαστε αυτά, επειδή είμαστε συνάδελφοι, να κρατάμε τα μπράβο και να τα λέμε από μέσα μας. Λοιπόν, γιατί χαρακτηρίζεται η ιστορική αυτή η δίκη και τι πρόκειται να αλλάξει, αν θα αλλάξει κάτι, Τίμο?
1: Κοίτα, η ιστορική δίκη ή η δίκη του αιώνα ή όπως αλλιώς μπορεί

0: να αντιχαρακτηρίσουν είναι σίγουρα, γιατί για πρώτη φορά μιλάμε ότι θα εκδικαστεί το κομμάτι των κοινωνικών δικτύων, που δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό το κομμάτι αφορά κατά πόσον το Facebook γνώριζε ή δεν γνώριζε ότι είναι εθιστικό ή ότι έγινε εθιστικό στην πορεία της μετάβασής του και της εξέλιξής του. Οπότε εδώ πέρα θα παίξει κατά πόσο γνωρίζανε, κατά πόσο ξέρανε, κατά πόσο το κάνανε επίτηδες και κατά πόσο λειτουργούν έτσι ώστε όλη η πλατφόρμα να είναι εθιστική στον μέσο χρήστη ή στον μη εκπαιδευμένο χρήστη. Mm. Γιατί αν αναλογιστείς ότι πριν 20 χρόνια δεν ξέραμε καν τι είναι το Facebook, τα κοινωνικά δίκτυα, δεν υπήρχε όρος κοινωνικό δίκτυο τότε. Κάποιος που είχε ζήσει πριν τα κοινωνικά δίκτυα και έμαθε τα κοινωνικά δίκτυα, δεν εκπαιδεύτηκε για αυτά. Πόσο μάλλον οι νέοι που γεννηθήκανε αφού δημιουργηθήκαν τα κοινωνικά δίκτυα, ζήσανε σαν προεπιλογή, σαν προκαθορισμένο ότι υπάρχει αυτό.
1: Ναι.
0: Και δεν υπήρχε εκπαίδευση γύρω, ούτε υπάρχει εκπαίδευση γύρω από αυτό το κομμάτι, τη σωστή χρήση και όλη τη λογική του πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, τι είναι ο αλγόριθμος, για ποιο λόγο υπάρχουν τα like, για ποιο λόγο υπάρχουν τα σχόλια, όλο αυτό το κομμάτι και όλη η λογική πίσω από όλο αυτό.
1: Και ξέρεις, και είναι και μια ολόκληρη βιομηχανία παράλληλα, διότι στο ενδεχόμενο λέω εγώ, να τελειώσουν τα likes, σημαίνει ότι τελειώνει και μια ολόκληρη βιομηχανία. Γιατί πόσοι έχουν φτιάξει business γύρω από αυτό, οι influencers για παράδειγμα, όλοι οι εταιρείες που εμπορεύονται δεδομένα βάσει των like προκειμένου στη συνέχεια να πουλήσουν διαφημίσεις και ούτω καθεξής, είναι και ένας κλάδος που έχει αναπτυχθεί παράλληλα με αυτά.
0: Σκέψου ότι το like ως like δημιουργήθηκε τυχαία,
1: ναι,
0: σε αυτό το κομμάτι και η όλη λογική πίσω από το like στην αρχή του ήταν απλά ότι okay, ο χρήστης δεν θέλει να σχολιάσει κάτι κατά κάποιο post, οπότε ας του βάλουμε το κουμπί το like, απλά okay, το είδα, μου άρεσε, τα άφησα. Αυτό ήταν καθαρά για όσους βαριόντουσαν αυτή η λογική. Μετά όμως ήταν ότι ο αλγόριθμος καταλάβαινε από το τι αρέσει στο χρήστη, που κάνει like,
1: ναι,
0: οπότε είπανε okay, αυτό πιάνει περισσότερο από τα σχόλια, άρα θα επενδύσουμε περισσότερο στη λογική του like παρά στη λογική του σχόλιου σε αυτό το κομμάτι. Και έτσι, ναι, δημιουργήθηκε η βιομηχανία των like και μετά όλο το κομμάτι που μας έφερε εδώ που μας έφερε.
1: Ναι, ναι.
0: Και η λογική στην αρχή πάλι της πλατφόρμας ήταν ακολουθάμε τους φίλους μας και πλέον η λογική της πλατφόρμας είναι σου δείχνω αυτά που σου αρέσουν.
1: Ναι.
0: Δεν με νοιάζει που σε ακολουθάς και ποιοι είναι οι φίλοι, ναι, ναι, ναι, και ποιοι είναι οι γνωστοί σου.
1: Είναι πλέον αλγόριθμος, έτσι. Είναι αλγόριθμος που διαμορφώνει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον και είναι ένα από τα ζητήματα που βάζουν στην αγωγή που έχουν κάνει 29 Αμερικανικές πολιτείες. Ακριβώς βάσει του συγκεκριμένου αλγόριθμου είχε τέτοια επιρροή, κακή επιρροή σε εφήβους, με αποτέλεσμα να βάλουν και τέλος στη ζωή τους.
0: Μα προφανώς, γιατί έτσι όπως έχει στηθεί όλο το κομμάτι της πλατφόρμας, σε κάνει εφισμένο σε αυτή. Γιατί κάθε φορά που βλέπεις ένα like στο προφίλ σου σε κάποιο post που έχεις κάνει σε κάτι, παίρνεις για αρχή την επιβεβαίωση, την κοινωνική επιβεβαίωση. Και κατά δεύτερο, εκρήγεται ντοπαμίνη.
1: Mm-hmm.
0: Καθαρά. Mm-hmm. Οπότε είσαι σαν εθισμένος στα τυχερά παιχνίδια, σε όλο αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι ακριβώς το ίδιο, σαν να παίζεις κουλοχέρι.
1: Ναι.
0: Κάνεις refresh και λες τώρα θα έχω, δεν θα έχω, θα πετύχω, δεν θα πετύχω.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το κομμάτι. Και πόσο μάλλον όταν το κάνεις πάνω από 100 φορές τη μέρα.
1: Ναι. Δηλαδή, Τίμω, το ερώτημα είναι, αν αυτή η διαδικασία καταλήξει, ποιες είναι οι αλλαγές που πρόκειται να δούμε, και δεύτερο ερώτημα, υποερώτημα, ή μάλλον θα έλεγα ότι είναι το κύριο ερώτημα, τι θα γίνει με τις άλλες πλατφόρμες, γιατί ο ελέφαντας στο δωμάτιο σε αυτή τη συζήτηση είναι το TikTok, που έχει ακόμα μεγαλύτερη επιρροή, το κινέζικο TikTok, από το Insta και το Facebook, έτσι δεν είναι?
0: Λοιπόν, με το Instagram είναι η πύλη για να αρχίσει να οριοθετείται όλο το κομμάτι της Meta. Αυτό να αρχίσει να φτιάχνεται λίγο, να πλαισιώνεται. Το TikTok είναι μια άλλη κατηγορία από μόνο του, γιατί μιλάμε για Κίνα. Οπότε και εκεί πέρα έχει διαφορετικά πράγματα και διαφορετικές δικλείδες ασφαλείας και όλο το κομμάτι. Γιατί φαντάζομαι ότι κυβερνάει.

0: εξάμηνο. Είχαμε τη διαφωνία Αμερικής με TikTok που θα το κλείσουμε, θα το κάνουμε, σωστά, αν δεν παίρνετε τους σερβέρς μας εδώ. Και όλο αυτό που τελικά βρήκανε μια μέση λύση, γιατί είδαν ότι είναι μια βιομηχανία που φέρνει πάρα πολλά έσοδα και το TikTok. Αλλά τώρα αν ας πούμε χάσει το Facebook και αλλάξει ο αλγόριθμος και αλλάξει όλα αυτά, αυτό που ζητάνε περισσότερο είναι να μην φαίνονται τα like στα post, που αυτό υπάρχει σαν επιλογή σε κάθε χρήστη. Μπορεί να επιλέξει, εγώ δεν θέλω να φαίνονται τα like κάτω από τα post μου.
1: Ναι.
0: Αυτό, να μην φαίνονται τα views και όλο αυτό το κομμάτι, που πάλι όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές, αλλά όχι σαν προεπιλογές. Αυτό. Οπότε θέλουν να τα κόψουν τελείως, να μην φαίνονται. Mm-hmm. Να μην υπάρχει το σταμάτητο scroll, mm-hmm. να κόβει σε κάποια φάση η αναζήτηση, ναι, και το σκρολάρισμα στις αναρτήσεις.
1: Όπως και η αυτόματη αναπαραγωγή, και αυτό είναι στο στόχαστρο.
0: Και αυτό, η αυτόματη αναπαραγωγή, όπου όλα αυτά υπάρχουν σαν επιλογές μέσα στο σύστημα, mm-hmm. τις ρυθμίσεις, αλλά κανείς δεν επιλέγει να το κάνει.
1: Ναι.
0: Να φύγουν τα φίλτρα στις φωτογραφίες και σε όλο αυτό το κομμάτι, που εκεί πέρα υπάρχει άλλη μια ολόκληρη βιομηχανία πάνω με το AI και με όλο αυτό το κομμάτι που φτιάχνει, ναι, εικονικά φίλτρα, βελτιώσεις και όλο αυτό. Και επίσης να ενσωματωθεί ακόμα μεγαλύτερο ο γονικός έλεγχος, που πάλι και αυτό υπάρχει στις ρυθμίσεις και στις πλατφόρμες μέσα, mm-hmm. απλά δεν ασχολείται κανένας,
1: ναι, ναι.
0: Δεν ενδιαφέρεται κανένας αυτό το κομμάτι, γιατί σου λέει εντάξει, ποιος, ναι, είμαι εγώ τώρα να κάτσω να ασχοληθώ περισσότερο, ναι, ναι, να το φτιάξω, ναι, να στήσω.
1: Ξέρεις δηλαδή, όμως ότι πολλές φορές αυτές οι λειτουργίες υπάρχουν έτσι ώστε και για τις ίδιες εταιρείες να υπάρχει αυτό που λέμε το disclaimer, να λένε αποποίηση ευθύνης και να λένε «Α, παιδιά, εγώ το έχω». Αλλά
0: ακριβώς,
1: ο χρήστης δεν το χρησιμοποιεί. Εγώ το έχω στη διάθεσή του. Έλα όμως που το προϊόν είναι ελκυστικό μόνο αν το έχεις με όλα τα αυτά που λέμε να είναι ξεκλείδωτα και ελεύθερα, έτσι ώστε να έχεις και την ντοπαμίνη και ό,τι μας περιγράφεις και αναλύεις, Τίμο.
0: Αυτό ακριβώς. Είναι δηλαδή όλο το κομμάτι ότι ο χρήστης θα πρέπει να μπαίνει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, mm-hmm. και να κάνει το ανάποδο στην ουσία, να το κάνει μη ασφαλές ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ τώρα είναι μη ασφαλές. Και θα το κάνει, και ναι, πρέπει ο ίδιος να το κάνει ασφαλές, αν θέλει. Ναι. Αλλά ποιος ασχολείται. Δηλαδή, φαντάσου όλοι οι μεγάλοι και οι μικροί πλέον, ο μέσος όρος χρήσης του κινητού έχει ξεπεράσει τις 3 ώρες τη μέρα.
1: Έτσι,
0: αυτό αναλογικά είναι μια μέρα τη βδομάδα.
1: Έτσι. Όπως ακριβώς το περιγράφεις και το βλέπουμε και γύρω μας τους ή άλλους και το βλέπουν και τους εαυτούς μας. Έτσι, μην μας βγάζουμε
0: αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Υπάρχουν λύσεις, αλλά είναι δραστικές. Ναι. Αυτό είναι το θέμα και κατά πόσο θέλεις εσύ να αυτοπεριοριστείς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τιμό, που ήσουν μαζί μας.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Να είσαι καλά.
1: Μοιράστηκες τις γνώσεις σου για τα θέματα αυτά. Τα έχουμε όλα κατά νου. Το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα εννοείται. Εμείς τώρα πάμε, Δήμητρα, αμέσως τρέχοντας σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθουν οι τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση Ισραήλ-Τουρκίας με αφορμή την αυξανόμενη τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ κατηγόρησε τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν ότι σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Διαμήνυσε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία του. Σε μια νέα εξαιρετικά σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε ότι προχωρά ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε πως οποιαδήποτε χώρα προσφέρει σανίδα σωτηρία στην Τεχεράνη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Απαντώντας, η Τεχεράνη υποστήριξε πως ο οικονομικός πόλεμος άνευ προηγουμένου, με τον οποίο απειλεί ο Τραμπ, αποτελεί αντιπερισπασμό από τα εγχώρια οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Σημαντική υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών εξιχνίασε η αστυνομία στη Μύκονο, προχωρώντας τη σύλληψη δύο αλλοδαπών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στο νησί. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 100 γραμμάρια κοκαίνη, σχεδόν 400 γραμμάρια της ουσίας MDMA και 66.000 ευρώ. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμάθης Πρωτείας. Η φωτιά εντοπίζεται σε δυσπρόσιτο σημείο κοντά στην κορυφογραμμή. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς τη νύχτα στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης στη Βόρεια Ελβετία μειώθηκε χθες στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια. Σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Γραφείο Περιβάλλοντος, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη μια έντονη κατάσταση ξηρασίας. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και διαβάζω εδώ τα μηνύματά σας. Να σας πούμε την αλήθεια και με τη Δήμητρα. Το σκεφτήκαμε το ίδιο, αγαπητή Ευγενία. Σκεφτήκαμε το ίδιο ένας άλλος ακροατής που υπογράφει Il dottore dell'amore. Σκεφτήκαμε το ίδιο ότι αυτό είναι ιδανικό τραγούδι για Άρη Πορτοσάλτε, που ακούσαμε νωρίτερα, πώς τη λένε την κυρία, η κυρία Φοντάνα. Κάπως Λουίζα Φοντάνα, τέλος πάντων. Αυτά τα ιταλικά ακούσματα που βάζει ο Άρης κατά καιρούς στα πρωινά ραντεβού εδώ στον Sky 100,3, όντως, και γράφει ο

0: Il dottore dell'amore έγινε Άρης, λέει, στη θέση του Άρη, Νικόλα. Ωραίος, λέει, έτσι αγαπησιάρικα ξεκινάμε την ημέρα μας. Έτσι δεν είναι? Να κάνεις, να πάρεις και ένα ωραίο έναυσμα, να πεις και ένα καλό λόγο, να εκφράσεις και δεν ξέρω τι, να κάνεις και μια εξομολόγηση ότι ξέρεις από τότε και αυτό και εκείνο. Μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, αλλά να το ξεδιπλώσεις όλο, γιατί όχι να το πεις. Όπως επίσης καλημέρα και στην Ευγενία. Αυτό το ιταλικό είναι για τον κύριο Πορτοσάλτε στα κέφια του. Το γράφει Άρης, ο οποίος επιστρέφει έτσι από Δευτέρα μαζί σας εδώ στον Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Εννοείται ότι είναι το εμβληματικό ραντεβού του πρωινού καθημερινά 8 με 10 Άρης Πορτοσάλτε στον Sky 100,3. Τώρα εμείς ευχαριστώ επίσης και τον Κυριάκο για το δικό του μήνυμα. Θα το θέσω σε πολύ λίγο, Κυριάκο. Τα λόγια σου θα τα μεταφέρω στην κυρία Βούλτεψη που θα έχουμε μαζί μας. Αλλά πριν πάμε στην κυρία Βούλτεψη, να πάμε στο λιμάνι του Πειραιά. Διότι λέμε εμείς οι δημοσιογράφοι, κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων και ξανά κορυφώνεται και την επόμενη μέρα ξανακορυφώνεται. Έχεις δηλαδή μια κορύφωση από μέρα σε μέρα, που τελικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κορύφωση, διότι οι αναχωρήσεις είναι διαρκείς. Εννοείται ότι στο ενδιάμεσο έχεις επιστροφές, ο καθένας έχει το δικό του χρονισμό, που φεύγει, που επιστρέφει κλπ. Γεγονός παραμένει όμως ότι ό,τι και να ακούγεται, ό,τι και να διαβάζουμε δεξιά και αριστερά, το λεκανοπέδιο της Αττικής παραμένει άδειο ακόμα σε μεγάλο βαθμό, έχει αρχίσει και πυκνώνει, πλην όμως δεν είναι, εννοείται, στο βαθμό που κάποιος θα περίμενε. Οπότε ακόμα αρκετοί έχουν τη δυνατότητα, έχουν την άδεια, έχουν τον προορισμό και εκεί κατευθύνονται. Έτσι λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά βρίσκεται ακούραστη στο ρεπορτάζ η Γεωργία Μαυρουδή, να μας πει, να μας δώσει την εικόνα που λέμε. Έλα Γεωργία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο. Και εδώ πραγματικά η κίνηση είναι αυξημένη, παρότι έχουμε 20 Αυγούστου, έχει περάσει και 15 Αυγούστου. Όλοι πιστεύαμε ότι θα πέσει η κίνηση. Πραγματικά καλά κρατεί η κινητικότητα. Υπάρχει έτσι αρκετός κόσμος εδώ πέρα που φεύγει. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πύλη εισόδου και εξόδου προς τα λιμάνια του, προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Και πραγματικά ανά μισή ώρα φεύγουν συνεχώς τα πλοία και έρχονται. Ναι. Και ο κόσμος είναι με τις βαλίτσες και τις τάντες αναχείρας και ετοιμάζεται με το χαμόγελο μέχρι τα αυτιά να φύγει. Μας λένε ότι κάποιοι δεν έχουν άδεια, κάποιοι έχουν μια-δυο μέρες ρεπό.
0: Ναι.
1: Φύγουνε, φεύγει πραγματικά ο κόσμος και τα στοιχεία που έχουμε είναι ενδεικτικά, καθώς επικοινωνήσαμε για να πάρουμε κάποια στατιστικά.
0: Ναι.
1: Έφυγαν 31.600 άτομα συνολικά από τα λιμάνια της Αθήνας, από Πειραιά, από Λαύριο και Ραφίνα. Και επέστρεψαν 24.000. Επιστρέφουν αρκετοί. Mm-hmm. Καλά κρατεί όμως η κίνηση σε αυτούς που φεύγουν. Πραγματικά είναι πολλά τα άτομα που φεύγουν.
0: Γεωργία, μπορείς να επαναλάβεις το ισοζύγιο που μας είπες? Λοιπόν, 36.000 αναχωρήσεις, 24.000 επιστροφές. Καλά άκουσα?
1: 31.600 αναχωρήσεις για την ώρα.
0: Ναι.
1: Μεταξυπνά, μάλλον για τα μεταξυπνά δεδομένα. Και 24.000 επιστροφές.
0: Οπότε το ισοζύγιο είναι υπέρ των αναχωρήσεων, έτσι.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα παραμένει άδεια, όπως είπες και εσύ, δηλαδή εμείς που είμαστε από το ρεπορτάζ, οι δρόμοι είναι άδειοι. Παραμένουν άδειοι, δεν υπάρχει κίνηση. Το λιμάνι όμως έχει έντονη κινητικότητα, αρκετός κόσμος. Εμείς τώρα είμαστε στον Αργοσαρονικό.
0: Ναι.
1: Και από το πρωί που πολλές φορές κάνουμε ρεπορτάζ για τα νησιά, για τις Κυκλάδες, είναι γεμάτες, ο κόσμος φεύγει.
0: Έγινε Αγκίστρι, Σπέτσες, Πόρο.
1: Ναι, και πείτε ότι είναι περίπου μία ώρα η απόσταση.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι,
1: ο κόσμος βράται της ευκαιρίας και λέει θα φύγω. Για μία απόδραση μικρή. Μπορεί να φύγω πρωί και να γυρίσω βράδυ, να κάνω το μπάνιο.
0: Έλληνες και ξένοι, έτσι, που συναντάς εκεί.
1: Και πάρα πολύ ξένοι, πάρα πολύ ξένοι πραγματικά, που γνωρίζουν και για τα νησιά του Αργοσαρονικού, που εννοείται για τις Κυκλάδες. Είναι κατάλληλη περίοδος τώρα. Σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη. Αναμένεται να κορυφωθεί και η ζέστη, να ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Είναι πραγματικά κατά καλό καιρό, αν μπορούμε να το πούμε.
0: Βέβαια, ναι.
1: Όλοι έχουν και την άδειά τους τώρα.
0: Και οι θερμοκρασίες από το Σαββατοκύριακο και θα έχουν μια κάποια διάρκεια. Θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες ημέρες. Οπότε όποιος δύναται να κάνει την απόδρασή του για λιγότερες, περισσότερες ημέρες, ό,τι μπορεί ο

0: Αθήνας καλό είναι να αναβρεθεί κάπου, ίσως και να είναι και πιο δροσερά.
1: Να είναι και πιο δροσερά και είναι και οι τιμές σίγουρα καλύτερες τώρα. Όσο περνάει,
0: αυτό περνάει είναι
1: το Αύγουστος.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Και όσο μπαίνει το Σεπτέμβριο και αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις τότε, εκεί κι αν είναι. Ακόμα καλύτερα.
1: Μάλιστα. Ακριβώς.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζεις ρεπορτάζ, θα σε ακούμε και αργότερα και εδώ στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση του Sky. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: Κυρία Βούλτεψη, δεν έχετε παράπονο το κομμάτι που σας υποδέχομαι, ε?
1: Καθόλου, γιατί?
0: Είναι κομμάτι για είσοδο, κάνεις είσοδο.
1: Όχι, μια χαρά.
0: Ακούς αυτό το κομμάτι και κάνεις είσοδο, μπαίνεις.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είστε?
1: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία. Χαίρομαι που σας ακούω και που είστε μαζί μας. Κυρία Βούλτεψη, να ξεκινήσουμε με αυτό που μάθαμε χθες. Γιατί από την Άγκυρα έχουν επιλέξει αυτό το αφήγημα του γκριζαρίσματος. Θες με το χωροταξικό για τον τουρισμό. Θες τώρα με το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τέθηκε σε ισχύ από χθες. Θες επίσης τα θαλάσσια πάρκα, βόρεια, γκρίζο, μεταξύ το θαλάσσιο πάρκο και γκριζάρισμα κατ' επέκταση μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, αλλά και νοτιότερα στο Καστελόριζο. Βλέπουμε μία επαναλαμβανόμενη ρητορική και τακτική που μας απομακρύνει σταθερά από αυτό που θέλαμε να έχουμε, αυτά τα ήρεμα νερά, κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό που εμένα με ενοχλεί, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τουρκία κάθε φορά που είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, και αυτή τη στιγμή είναι στριμωγμένη στο εσωτερικό μέτωπο, ό,τι και να λένε διάφοροι αναλυτές, όταν έχεις πληθωρισμό 30% και δεν μπορεί να πάρει ο κόσμος ένα ψωμί, δηλαδή δίνει ένα πολυετή πόλεμο με τον πληθωρισμό, έφτασε να έχει δημογραφικό πρόβλημα, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της. Οι συνέπειες του πολέμου στο Ιράν είναι φοβερές για την Τουρκία, έφυγαν οι επενδυτές, έπεσε ο τουρισμός από χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Ερντογάν πάνω σε όλα αυτά έχει διώξει 6 κεντρικούς τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Τότε η Τουρκία πάντα πηγαίνει σε φαντασιώσεις για σουνητικό χαλιφάτο που ναυαγούν στην οικονομία. Όμως γίνεται πιο επικίνδυνη. Προσέξτε, δεν θέλω να πω να υποβαθμίσω αυτό που κάνει σήμερα η Τουρκία, όπως δεν το υποβάθμιζα όμως ποτέ, γιατί το γκριζάρισμα του Αιγαίου άρχισε πολύ νωρίς και σίγουρα μετά τα Ήμια. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε σίγουρα πολύ προσεκτικοί. Η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, γι' αυτό και εκτός του ΣΕΙΦ έχει βρεθεί η Τουρκία, γι' αυτό και κάναμε την ΑΟΣ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, γι' αυτό πήγαμε στα 12 μίλια στο Ιόνιο, γι' αυτό εξοπλιζόμαστε. Θυμόμαστε ότι πριν το 19 η Ελλάδα ήταν εκτός F-35 και η Τουρκία εντός, και ναι, τώρα συμβαίνει το αντίθετο. Ναι. Γι' αυτό φτιάχνουμε τον αμυντικό θόλο, τα drones, κάνουμε τις στρατηγικές μας συνεργασίες, τις συμφωνίες με την Exxon και τη Chevron, το καλώδιο κτλ. Δηλαδή, επειδή έχει αποδειχθεί στην πράξη αυτό, πάντα αναζητείται ένας εξωτερικός εχθρός για τα εσωτερικά προβλήματα. Ιστορικά ήταν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, οι Πόντοι, μετά κυρία ήταν οι μετανάστες κτλ. Εμένα ξέρετε τι με ενοχλεί σε όλα αυτά?
0: Πείτε μου.
1: Ότι όταν βρίσκονται στην εξουσία όλοι υπηρετούν τα ήρεμα νερά και μόλις χάνουν την εξουσία κολυμπούν στα ρηχά νερά της δημαγωγίας. Και επειδή τους δημαγωγούς τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά στην Ελλάδα, από τον Δηληγιάννη, από το Ίκαβε των Βασιλικών που κατέληξε στο Σαγκάριο, και τώρα ακούω να λένε για Σαγκάριο, άρα μπορεί να πάμε στο Ίκαβε να έχουμε ανάποδη πορεία, να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και να τελειώνουμε με αυτή την υποκρισία.

0: υπηρεσία του όψιμου τουρκοφάγου, όπου έχουν βγει τώρα όλοι και δεν ξέρω τι ακριβώς προτείνουν, mm-hmm. όταν θα θυμάστε ότι από το λίγο από πόλεμο του Ανδρέα Παπανδρέου το 87, όταν βγήκε το Σεισμίκ, πήγαμε το 88 στον Νταβός και στο μη πόλεμος και μετά στο Μέα Κούλπα. Λοιπόν, δεν μου αρέσει η συμπεριφορά ένθεν κακήθεν της αντιπολίτευσης, γιατί όλοι τους προσπαθούσαν για τα ήρεμα νερά, άλλο εάν δεν τα ονόμαζαν ήρεμα νερά.
1: Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως και εκτός και πέρα από το τι αναφέρει η αντιπολίτευση και ποια είναι τέλος πάντων η αντιπαράθεση εδώ στη χώρα, έχουμε κάποια δεδομένα. Και το έλεγα νωρίτερα, και όσον αφορά το χωροταξικό για τον τουρισμό, πού θα βάλουμε ξενοδοχεία ή πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες και πώς θα τις βάλουμε, και μιλάμε για το Αιγαίο, για τα ελληνικά νησιά, για τα νησιά μας, οι Τούρκοι διεκδικούν λόγο επί αυτού. Δηλαδή πάνω στην ελληνική κυριαρχία. Και αυτό είναι που ανησυχεί, και αυτό ουσιαστικά δεν αφισβητώ τα όσα λέτε, απλά υπερτονίζω την ανησυχία που υπάρχει γύρω από αυτά τα ζητήματα και διαβάζω ότι θα υπάρξουν ενέργειες και σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και προς την Τουρκία την ίδια.
0: Δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού, οι ενέργειες θα γίνουν όλες, απλώς η Τουρκία αμφισβητεί, και αυτό μετά τα Ίμια έγινε πολύ έντονο,
1: ναι,
0: αμφισβητεί το καθεστώς 130 νησιών, που αποτελεί 150 νησιών, λέγοντας ότι αυτά δεν περιλαμβάνονται ονομαστικά στις συνθήκες. Λοιπόν, αυτά δεν τα λέει τώρα, τα λέει έκτοτε, από πάντα. Άρα λοιπόν κάθε φορά που έχει ένα δικό της τρίμωγμα επανέρχεται με το εθνικιστικό αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, που τώρα παίρνει τη μορφή των θαλάσσιων πάρκων. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή πάει να βρει πετρέλαιο, λέει, στη Συρία, πάει να βρει πετρέλαιο στη Σομαλία, κοροϊδεύει τον κόσμο στο εσωτερικό της. Αυτό όμως έχει συνέπειες σε εμάς. Γιατί αμφισβητεί ακριβώς όλες τις συνθήκες. Λέει, εμείς δεν τις έχουμε υπογράψει αυτές τις συνθήκες. Εμείς δεν είμαστε στο δίκαιο της θάλασσας. Και το διεθνές δίκαιο δεν περιλαμβάνει τα νησιά αυτά, τις βραχονησίδες. Αυτό είναι παλιό και προσπαθούμε χρόνια να το αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να μην παριστάνουμε όλοι τους τουρκοφάγους όταν είμαστε στην αντιπολίτευση, γιατί τα θυμόμαστε όλα. Γιατί ακούω τώρα και τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι πρέπει να κάνουμε αλλαγή πλεύσης. Μήπως θυμάται ότι αυτός είχε κάνει αλλαγή πτήσης το 16 και δεν προσγειώθηκε στη Ρόδο, γιατί το αεροπλάνο του, λέει, ήταν στρατιωτικό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν δεν ξεπεραστεί, ναι, και αν δεν καταλάβουμε όλοι ότι η Ελλάδα δεν είναι Λουξεμβούργο, έχει δίπλα ένα γείτονα που αυτά τα κάνει σταθερά όλα αυτά τα χρόνια, και αρχίσουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να μην θέλει να καλύψει να συνεργαστεί με κανένα, να τσακώνονται μεταξύ τους και να εξαϊλώνονται και επανέρχονται καινούρια κόμματα, να γίνεται μήλος, μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί.
1: Μάλιστα.
0: Μια αδύναμη στιγμή θα βρεθεί και θα βρεθούμε σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Μας πειράζει,
1: κυρία,
0: δηλαδή
1: Βούλτεψη,
0: τώρα,
1: ναι,
0: που κάνουμε όλες, ναι, αυτές τις ενέργειες που ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει η Τουρκία.
1: Κυρία Βούλτεψη, την κριτική Σαμαρά πώς την ακούτε? Ότι δεν γίνεται να συνομιλείς με πειρατές και ότι η πολιτική του κατευνασμού δεν έχει αποδώσει μάλλον το αντίθετο.
0: Την ακούμε μεγάλη λύπη, γιατί το 2000 και το 2013 και το 2014 ήταν απίστευτες οι τουρκικές προκλήσεις και οι παραβιάσεις. Μιλάμε για να μπαίνουν τα τουρκικά φάντομ, να περνάνε πάνω από τους φούρνους, να περνάνε πάνω από το Αγαθονήσι, να μπαίνουν τα πλοία, να κυκλοφορούν ανάμεσα στα νησιά των Κυκλάδων, ανάμεσα στην Εύβοια, να φτάνουν, η κορβέτα Μπάφρα είχε φτάσει εκεί ήμασταν, στο στενό του Καφιρέα. Να έχουμε την Μπαρμπαρός, τον Μπαρμπαρός να έχει εισβάλει το 14 στην Κυπριακή ΑΟΣ, να το έχουμε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, να συνεχίζονται όλο το χρόνο.
1: Ναι. Οπότε απορρίπτεται τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού.

0: Ναι.
1: Απορρίπτετε τα επιχειρήματα του πρώην Πρωθυπουργού και λέτε ότι όχι, τα ίδια γινόντουσαν η προσέγγιση και οι συνομιλίες ότι γινόντουσαν και τότε, λέτε.
0: Ο Νταβούτογλου το Μάιο του 2013 ότι στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν τον επιπροδεχτήκαμε το Δεκέμβριο του 2014 και ήμασταν, εκεί ήμασταν στο Χίλτον. Είχαμε πάει και για δεξίωση στο ρούφ του Χίλτον. Και συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Τον είδαμε στην Ουαλία. Εκεί ήμουνα πάλι. Την προηγουμένη είχαμε 27 παραβιάσεις.
1: Ναι.
0: Όμως τον υποδεχτήκαμε σημαίες, αυτό, ελληνική, τουρκική και κάναμε μια συζήτηση. Δεν συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό το πράγμα, αυτά δεν ήταν πειρατικά όλα που σας είπα. Είναι δυνατόν να μπαίνει τον Μπαρμπαρός 3 Απριλίου του 2014 μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αμοργού και Κινάρου και αυτό να μην είναι πειρατεία.
1: Μάλιστα.
0: Άρα κάτι με τον κύριο Σαμαρά, εμένα ο κύριος Σαμαράς δεν μπορεί να με πείσει σε αυτά.
1: Ναι.
0: Γιατί λοιπόν, ξέρω τα γεγονότα.
1: Το κρατάμε αυτό που μας είπατε. Πάμε και σε ένα άλλο θέμα, γιατί χθες είχαμε τη δημοσιοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για το όχι στην επαναφορά των δώρων στους δημοσίους υπαλλήλους και με ένα σκεπτικό της απόφασης το οποίο εδράζεται, διαβάζω εδώ, για λόγους δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται με την δημοσιονομική ευστάθεια της χώρας. Διαβάζω μεταξύ άλλων το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και είναι ένας ακροατής εδώ, ο Κυριάκος εδώ, που ρωτάει, μα καλά λέει, αφού έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη και η οικονομία πάει καλά, όλες λέει οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες μηδενός εξαιρουμένης πάγωσαν το 13ο-14ο και τον επανέφεραν. Η Ελλάδα γιατί παραμείνει βασιλικότερος του βασιλέως.
0: Ποιος επανέφερε
1: λέει, ο Κυριάκος εδώ πέρα.
0: Ποιος επανέφερε 13ο-14ο. Καταρχήν δεν είχαν 13ο-14ο. Εμείς τα είχαμε κάνει αυτά. Πότε τον επανέφερε, αυτά τα ακούω πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Ακούστε να δείτε.
1: Τώρα, σίγουρα, επειδή το λέει και το Πασόκ αυτό. Μας το έλεγε πριν ο εκπρόσωπός του.
0: Ναι,
1: ο κύριος Καχυμάκης μας το έλεγε στην τηλεόραση, εσείς επιμένετε για πλεονάσματα, για παράδειγμα, αντί να, για παράδειγμα, να εξετάσετε τον 13ο-14ο μισθό. Ακούστε, αφού πάει καλά η οικονομία, κυρία Βουλτεύση.
0: Ναι, ακούστε να σας πω. Η οικονομία πάει καλά και θέλει ένα τσίκ για να μην πάει καλά και να βρεθούμε πάλι. Τα θυμάστε τα σπρέτ και όλα αυτά και τι περάσαμε, έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτό. Λοιπόν, πρώτον, δεν υπάρχουν 13η-14η μισθή, παρότι μακάρι κανείς δεν είπε όχι. Ποιος δεν θέλει ο κόσμος να παίρνει περισσότερα χρήματα. Το πρόβλημα είναι ότι πέραν των δημοσιονομικών κανόνων που ισχύουν για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και που δεν επιτρέπουν πάνω από 3-3,5% υπέρβαση των κρατικών δαπανών και εμείς αυτό το έχουμε ήδη κάνει, πέραν αυτού η Ελλάδα για να βγει από το μνημόνιο, θυμάστε που μας έλεγαν ότι αφήσαμε 37 δις, δεν τα αφήσανε επειδή δεν θέλανε να τα μοιράσουμε, τα αφήσανε εν ώψη του χρέους μας, σαν εγγύηση για το χρέος μας. Έχει δεσμευτεί ο κύριος Τσίπρας, είχε δεσμευτεί για να λέει ότι βγήκε το 18 σε υπερπλεονάσματα ως το 22 και σε πλεονάσματα ως το 60. Γιατί είχε πάει και είχε πάρει τα 100 δις το δάνειο και αυτοί θέλουν πίσω τα λεφτά τους. Και γι' αυτό εμείς τι προσπαθούμε να πούμε, αφού δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα, όλες οι χώρες μπορούν να δώσουν υπέρβαση 3-3,5%. Αυτό το έχουμε υπερβεί με όλα τα επιδόματα, με τις αυξήσεις, με τις μειώσεις των φόρων, έχουν από τα κρατικά ταμεία, έχουν βγει αυτά. Και το 26 και θα βγουν και το 27, περιμένουμε και τη ΔΕΤ. Λοιπόν, λέμε το εξής, όσο απελευθερώνεσαι από το χρέος και απελευθερώνεις την επόμενη γενιά, το θεωρώ πολύ πρόστιχο να ζούμε δεκαετίες εις βάρος των επομένων γενεών. Και οι γενιές αυτές.
1: Σας λένε όμως ότι ήταν ρυθμισμένα. Είναι ρυθμισμένο αυτό το χρέος με χαμηλό επιτόκιο και εσείς τώρα δανείζεστε ακριβότερα για να πληρώσετε χρέος που τρέχει με μικρότερο επιτόκιο.
0: Το χρέος όμως μας δημιουργεί μικρότερη ευελιξία. Λέει η Ελλάδα, χρωστάτε. Θα έχεις την πάντα αυτά. Ναι. Δεν θα κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Όσο απελευθερώνεσαι από το χρέος, αποκτάς μεγαλύτερη ελευθερία για να μπορείς και να δανείζεσαι φυσικά και να προσφέρεις στο λαό.
1: Μάλιστα.
0: Διότι θυμίζω

0: νομίζω.
1: Και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Βουλτεύση.
0: 17 ώρες για παρακομμάτευση. Ναι, ναι. Πήραμε άλλα 100 δις δάνειο. Ναι. Το ξεχνάμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό μας το έχουν γραμμένο.
1: Τα κρατάμε αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βούλτεψη, που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: πως γίνεται.
1: Έλα να κλείσουμε τώρα διαφορετικά και σε εντελώς άλλο κλίμα, Δήμητρα, και είναι αυτό που ακούμε. Είναι ένα από τα πολλά τραγούδια που θα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, 14 Σεπτεμβρίου, το μεγάλο μας ραντεβού, Καλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε αυτή την μεγάλη ξεχωριστή συναυλία. Είναι το ραντεβού του Σεπτεμβρίου. Κάθε χρόνο τέτοια περίοδο είναι το Όλοι Μαζί Μπορούμε που κάνει αυτή τη μεγάλη διοργάνωση στον εμβληματικό χώρο του Καλιμάρμαρου Σταδίου. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς φέτος Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας στο ticketmaster.gr, όπως επίσης πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο olimazimborume.gr. Και όλα αυτά γίνονται όπως κάθε χρόνο με συνέπεια, με λογοδοσία, με απολογισμό. Να γνωρίζετε ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν, και όλοι μαζί θα είμαστε εκεί 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Και εδώ εμείς κλείνουμε τη σημερινή μας επικοινωνία από τον Sky 100,3. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 ακριβώς εδώ στο ραδιόφωνο και από νωρίς στις 6 στην τηλεόραση του Sky. Να είστε καλά, καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Τον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί στον Sky 100,3.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
11: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.
12: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
13: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
12: Στην ποιότητα των κρεάτων.
13: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.

0: στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Let me
0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6
1: Αλφα. 88,6 Αλφα. 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
3: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότηση 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν Λένα

0: Παπαλιγούρα.
1: Μελέτης Ηλίας.
0: Μιχάλης Οικονόμου.
1: Θανάσης Δόβρης.
0: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
1: Γιώργος Νούσης.
0: Βαγγέλης Αλευρής.
1: Ιώβη Φραγκάτου.
0: Αντιγόνη. Η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
3: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
4: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
3: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
4: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
3: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
4: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλή δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Και τι κάνει?
6: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
6: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
6: Άστο σε μένα.
4: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
7: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
12: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και Δρύς, Χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
13: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
14: Αλφα 88,6. Britney, bitch.

0: ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι 5ης, 20 του Αυγούστου. Μια ακόμα ζεστή ημέρα. Και από ό,τι λένε οι προβλέψεις, τις επόμενες μέρες και ειδικά από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, σε κάποιες περιοχές της χώρας μας θα δούμε ρεπορτάζ να μιλούν για σαραντάρια. 40 βαθμοί Κελσίου. Στην περιοχή μας, στην Καβάλα, θα έχουμε πιο ήπιες καταστάσεις. Το θερμόμετρο τότε, επαναλαμβάνω, από την Κυριακή αλλά και κυρίως από την αρχή της επόμενης εβδομάδας, θα φτάσει έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αλλά όπως λέμε και ξαναλέμε, το καλοκαίρι τελειώνει. Όποια ζέστη και να έρθει, δεν θα κρατήσει για πολύ. Και ξέρετε, τώρα γκρινιάζουμε για τη ζέστη. Όταν έρθει ο χειμώνας, θα γκρινιάζουμε για το κρύο. Αυτοί είμαστε. Σήμερα θα κινηθούμε βεβαίως και στο ρυθμό της τοπικής επικαιρότητας, αλλά θα ρίξουμε μια ματιά και τι γίνεται στη γειτονιά μας. Την κοντινή και τη λίγο πιο μακρινή, αλλά που μας ενδιαφέρει, μας καίει, ειδικά στην τσέπη. Θα μιλήσουμε για όλα όσα συμβαίνουν και με τα ελληνοτουρκικά και με την φωτιά στη Μέση Ανατολή, στον Περσικό, στο Ισραήλ. Είναι πολλά, πάρα πολλά αυτά που θέλουμε να φωτίσουμε. Και θα το κάνουμε ελπίζοντας, το βάζω αυτό ελπίζοντας, ότι θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή, ο οποίος αυτή την ώρα, από ό,τι πληροφορούμε, είναι στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ελπίζω σε λίγη ώρα, κάπου 12 και 4, να έχει ολοκληρώσει την παρουσία του και να μπορέσουμε να μιλήσουμε μαζί του. Πιστεύω ότι αυτή η κουβέντα θα έχει αρκετό ενδιαφέρον. Στην πορεία της εκπομπής θα μιλήσουμε και για τα χειρότερα που γλιτώσαμε χθες το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία. Ο λόγος για το μπαλκόνι που έπεσε εκεί στην Γαλλικής Δημοκρατίας και το πώς δεν θρυνήσαμε θύματα ή ζημιές. Ναι, από καθαρή τύχη συνέβη αυτό. Γιατί μιλάμε για έναν πολυσύχναστο δρόμο, κυρίως αυτοκίνητα, αλλά και κόσμος πηγαίνει και έρχεται. Και φαντάσου έτσι να είσαι στο πεζοδρόμιο και να σου έρχεται το μπαλκόνι. Από ένα σπίτι, στο οποίο από ό,τι πληροφορηθήκαμε και χθες έγινε κουβέντα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε εκδοθεί έκθεση επικινδύνου, δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν επιληφθεί, οι ιδιοκτήτες έκαναν κάποια πράγματα, αλλά από ό,τι επαναλαμβάνω υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο κίνδυνος που επισημάνθηκε και γι' αυτό βγήκε αυτή η έκθεση επικινδύνου ήταν για πτώση υλικών, όχι μπαλκονιών, δηλαδή για σοβάδες. Μάλιστα, εάν δείτε και τις φωτογραφίες ή αν περάσετε από το σημείο εκεί στην κάδοδο, στα μισά περίπου της Γαλλικής Δημοκρατίας, κατεβαίνοντας προς το κέντρο της πόλης, προς τα παλιά δικαστήρια, είχε τοποθετηθεί και ένας πρόβολος, δηλαδή ένα σημείο που θα μπορούσε να σταματήσει τους σοβάδες, να μην πέσουν κάτω στο πεζοδρόμιο ή στο οδόστρωμα. Αλλά μπροστά στη δύναμη του μπαλκονιού, αυτός ο πρόβολος δεν έκανε τίποτα. Σήμερα θα γινόταν μια αυτοψία, όχι μόνο στο συγκεκριμένο οίκημα, το ακίνητο, αλλά και σε όλα τα επικίνδυνα εκείνης της περιοχής, στην κάθοδο της Γαλλικής Δημοκρατίας, αλλά και από την άλλη πλευρά, στην άνοδο επί Ελληνικής Δημοκρατίας. Πρέπει να πούμε ότι εκείνη η περιοχή, η Γαλλικής Δημοκρατίας, έχει αλλάξει όψη το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια. Γιατί? Διότι πάρα πολλά από αυτά τα σπίτια που υπήρχαν και ήταν σε κακή κατάσταση, ήταν ακόμα εγκαταλελειμμένα, αξιοποιήθηκαν. Προφανώς στον τομέα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, Airbnb.

και booking. Μέχρι και καταστήματα που ήταν ανίκιαστα επί πολύ καιρό μετατράπηκαν σε μικρά σπιτάκια για να φιλοξενήσουν τους επισκέπτες μας. Αποτέλεσμα σε εκείνο το σημείο να έχουμε και πολλά λοιπόν ανακαινισμένα σπίτια που παλιότερα ήταν εγκαταλελειμμένα. Αυτό δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν υπάρχει κόσμος για να μείνει, πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος χώρος για να αφήσει το αυτοκίνητό του. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλές φορές που ύστερα και από καταγγελίες των περιοίκων πηγαίνει εκεί και η τροχαία ή η δημοτική αστυνομία και ζωγραφίζει κατά το κοινό λεγόμενο, δηλαδή επιβάλλει πρόστιμα στα αυτοκίνητα που είναι, ξέρετε, τη γνωστή μέθοδος ή γνωστή μέθοδος, που είναι το μισό αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και το μισό μέσα στο οδόστρωμα. Στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας αυτό γίνεται κατεβαίνοντας αριστερά. Ειδικά αν περάσετε εκεί τις βραδινές ώρες, δεν υπάρχει χώρος για τον πεζό ούτε στο ελάχιστο. Και αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όταν υπάρχει κόσμος για να μείνει, πρέπει να υπάρχει και ο αντίστοιχος χώρος για να αφήσει το αυτοκίνητό του. Εδώ υπάρχει το πρόβλημα. Είναι πάρα πολλές φορές που ύστερα και από καταγγελίες των περιοίκων πηγαίνει εκεί και η τροχαία ή η δημοτική αστυνομία και ζωγραφίζει κατά το κοινό λεγόμενο, δηλαδή επιβάλλει πρόστιμα στα αυτοκίνητα που είναι, ξέρετε, τη γνωστή μέθοδος ή η γνωστή μέθοδος, που είναι το μισό αυτοκίνητο πάνω στο πεζοδρόμιο και το μισό μέσα στο οδόστρωμα. Στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας αυτό γίνεται κατεβαίνοντας αριστερά. Ειδικά αν περάσετε εκεί τις βραδιές.

ελάχιστο. Και αυτό δεν είναι υπερβολή. Και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής. Να δούμε ακριβώς τι γίνεται και με αυτά τα σπίτια που δεν είναι λίγα στην Καβάλα, υπάρχουν πάρα πολλά που οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουν για να μην είναι επικίνδυνα για το κοινωνικό σύνολο.

Θα μιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο των τεχνικών υπηρεσιών, τον Σωτήρη τον Τζακμέζογλου. Βεβαίως θα βάλουμε και ένα άλλο θέμα, ένα μαμόνιμο πρόβλημα, παράπονο άκρος δικαιολογημένο από τον κόσμο, που έχει να κάνει με τον οδοφωτισμό. Κάτι πήγε να γίνει στις αρχές του χρόνου, βελτιώθηκε λίγο η κατάσταση, όμως και πάλι, λόγω δυσκολιών, πολλών δυσκολιών, έχουμε στασιμότητα. Ελπίζω σύντομα αυτά που εμποδίζουν στο να μπει ένας εργολάβος που είναι στη διαδικασία και να αναλάβει αυτό το έργο, θα ξεπεραστούν και θα φτάσουμε επιτέλους στο ποθητό αποτέλεσμα. Να έχουμε παντού φως το βράδυ στους δρόμους της Καβάλας. Κλείνοντας και πριν πάμε στις διαφημίσεις, θα πρέπει να πούμε ότι το πρωί μιλήσαμε με τον άλλο αντιδήμαρχο Καβάλας, τον Χρήστο τον Τσιλικάκη, για την προσπάθεια και το στόχο που έχει βάλει ο Δήμος για την αγορά 17 οχημάτων για την υπηρεσία καθαριότητας και όχι μόνο. Δύο μεγάλα απορριμματοφόρα, δύο μεσαία και δύο μικρά, μια σειρά άλλων οχημάτων, σάρωθρα, αγροτικά αυτοκίνητα που μπορούν το χειμώνα να γίνουν και εκχιονιστικά, φορτηγά. Θα είναι μια μεγάλη αλλαγή που τη χρειάζεται η υπηρεσία καθαριότητας και θα είναι ένα ποσό που θα δαπανηθεί της τάξης των 2.800.000 ευρώ. Όλα αυτά ελπίζουμε, γεροί να είμαστε, ότι θα τα έχουμε στο τέλος της επόμενης χρονιάς ή μάλλον μέχρι το τέλος της επόμενης χρονιάς, του 27 δηλαδή. Μέσα στο 27 ελπίζουμε επίσης να έχουμε και τα έξυπνα φανάρια στο κέντρο της πόλης της Καβάλας και να αντικαταστούν αυτά τα παμπάλαια που με την πρώτη βροχή, τον δυνατό αέρα, χαλούν. Μέσα σε ένα πρόγραμμα που λέγεται Έξυπνη Πόλη υπάρχει και αυτό το πρόγραμμα, το ΥΠΟ πρόγραμμα, και ελπίζουμε με αυτά τα έξυπνα φανάρια που θα λαμβάνουν υπόψη τις συγκοινωνιακές ανάγκες εκείνης της στιγμής, θα μπορεί να λειτουργεί καλύτερα το κέντρο. Ένα κέντρο που γνωρίζουμε πολύ καλά επίσης ότι φρακάρει όταν έρχεται το πλοίο της γραμμής από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Ειδικά τώρα που φεύγει κόσμο και δεν φεύγει κόσμος για το λιμάνι, από το λιμάνι για αυτά τα νησιά. Τέλος, να πούμε ότι έχουμε και μια προσπάθεια για να απαντηθεί αυτή η κακή συνήθεια. Να φύγει η κακή συνήθεια ορισμένων που πάνε και φυτεύουν τις ομπρέλες τους στις παραλίες, πακτώνουν αυτές τις ομπρέλες και στην ουσία τι κάνουν, κάνουν ιδιωτικό χώρο, μια δημόσια παραλία. Εκεί στην παραλία του Αμερικάνου έχουμε τέτοια φαινόμενα. Μας είπε ο κύριος Τσιλικάκης ότι 30 περίπου, μετά από καταγγελίες πήγαν και είδανε οι υπηρεσίες του Δήμου, υπήρχαν 30 ομπρέλες μόνιμα βαλμένες στο σημείο, εκεί στην παραλία. Έγινε μια σχετική προειδοποίηση και από ό,τι πληροφορηθήκαν εκεί οι υπηρεσίες, οι 20 από τους περίπου 30 συμμορφώθηκαν. Αναμένουμε και για τους υπόλοιπους 10 να λάβουν δράση. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του Θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α. 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Και πάμε κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε πρέσβη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου.
0: Λοιπόν,
1: καλό μεσημέρι στους ακροατές που βλέπετε στο σταθμό.
0: Είναι από τις στιγμές, μάλλον είναι από τις φορές που, ξέρετε, έχουμε ένα καλεσμένο, θέλουμε να μιλήσουμε για αυτό, για διάφορα πράγματα, και είναι από τις λίγες φορές που λέμε, που λέω εγώ προσωπικά, από πού να ξεκινήσουμε. Έχουμε τόσα πολλά να σχολιάσουμε που γίνονται στη γειτονιά μας, και μάλιστα είναι και πολύ σοβαρά αυτά που συμβαίνουν. Δεν ξέρω, από την εμπειρία σας, από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείστε με το χώρο, διπλωματία, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, τέτοια εποχή έχετε ξανασυναντήσει?
1: Υπάρχουν μερικές περίοδοι που συμπυκνώνουν εξελίξεις πολλών ετών, και φοβούμε, κύριε Ιωάννου, ότι είμαστε σε μια τέτοια περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πράγματα που πίσω από το κάτω την επιφάνεια εξελίσσονταν και κακοφόρμιζαν, τώρα ξεσπάνε και έρχονται στην επιφάνεια, και το ελληνικό πολιτικό σύστημα και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση, η οποία έχει και την αρμοδιότητα, αδυνατούν να τα διαχειριστούν. Κυρίως τις κινήσεις της παραδοσιακής αντιπάλου μας, της Τουρκίας,
0: ναι,
1: η οποία κατεβάζει όλες τις διεκδικήσεις στο τραπέζι, εμπράκτως αρνείται τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα στο θαλάσσιο χώρο και προωθεί τα δικά της.
0: Μιλάμε για τα πάρκα, έτσι, τα θαλάσσια πάρκα, τώρα την ανακοίνωση την τελευταία.
1: Αφενός εκεί χωροθετεί τη χρήση της θάλασσας πάνω στη δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη, την οποία βέβαια δεν έχουμε ανακηρύξει, την
0: σωστά,
1: έχουμε αδέσποτη.
0: Έτσι, ναι.
1: Γι' αυτό σπέβδει η Τουρκία. Και από την άλλη πλευρά, όταν εμείς κάνουμε έναν χωροταξικό σχεδιασμό για το πού θα μπουν αιωλικά πάρκα, έρχεται η Τουρκία και λέει ότι πρέπει να πάρετε την αδειά μου,
0: ναι,
1: διότι ναι, μεν το κάνει.

0: απέναντι σε εντός της ζώνης των 6 ναυτικών μιλίων, εντός των χωρικών σας υδάτων, αλλά αυτά τα ύδατα δεν είναι χωρικά σας ύδατα, διότι ξεκινάτε από νησιά που δεν σας ανήκουν, είναι αμφισβητούμενης κυριαρχίας.
1: Ναι, ή δεν σας δόθηκαν με τον νόμιμο τρόπο. Ναι.
0: Το ίδιο αμφισβητεί το ίδιο το καθεστώς των νησιών. Λέει δεν είναι ελληνικά, είναι τουρκικά. Γιατί δεν μπορεί να είναι της Αργεντινής τα νησιά.
1: τώρα, εδώ κύριε πρέσβη, μιας και το ξεκινήσαμε από εδώ όλο αυτό το κουβάρι, ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη αντίδραση, απάντηση της Ελλάδας προς αυτή την κίνηση της Τουρκίας? Πάντα με τα θαλάσσια πάρκα μιλάω.
0: Σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια πάρκα, η ελληνική πλευρά πρέπει πρώτα απ' όλα να ανακηρύξει την αποκλειστή οικονομική της ζώνη.
1: ΑΟΣ λοιπόν, δηλαδή, μάλιστα.
0: ΑΟΣ, αυτή την οποία μας απονέμει το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο λέει σαφέστατα ότι τα νησιά έχουν αποκλειστή οικονομική ζώνη. Χρήζει ανακηρύξεως. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε τις διαστάσεις και να τις καταθέσουμε στον ΟΗΕ. Αυτό το πράγμα εμείς δεν το έχουμε κάνει. Και δεν το έχουμε κάνει χάρη των ήρεμων νερών. Συνεπώς, να ξαναπάρουμε, να επιβεβαιώσουμε την κυριαρχία μας σε θαλάσσιους χώρους οι οποίοι είναι αδέσποτοι, με δική μας ευθύνη. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αρχίσει μια συντονισμένη προπαρασκευή, αυτή υπερβαίνει τις δυνατότητες της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: αλλά ο ελληνικός λαός θα πρέπει συνεπώς να βάλει μια άλλη κυβέρνηση στη θέση της παρούσης, η οποία να έχει το σθένος να κάνει το εξής, να ετοιμάσει και διπλωματικά και επί του πεδίου την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, χωρίς ταυτόχρονα να μπορεί η Τουρκία να υλοποιήσει την απειλή της
1: το για πόλεμο. Μπέλη. Ναι.
0: Αυτό λοιπόν είναι μια δύσκολη άσκηση, διόλου αδύνατη, απλούστατα απαιτεί σκληρή δουλειά και άλλους ανθρώπους. Οι υπάρχοντες έχουν δείξει ότι όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν. Δεν μπορούν διότι πρωτίστως δεν θέλουν, έτσι. Ο Γεραπετρίτης έχει βγει και έχει δώσει από το καλοκαίρι του 20, τότε που ήταν το Roots Race έξω, ότι η ελληνική κυριαρχία σταματάει στα 6 ναυτικά μίλια. Έκτοτε.
1: Η κόκκινη γραμμή μας είναι τα 6 ναυτικά μίλια, είχε πει. Ναι.
0: Έρχεται τώρα η Τουρκία και μας λέει ότι είναι αυτά, ποια 6 ναυτικά μίλια, τα νησιά δεν δικά σας. Άρα, από πού μετράτε? Μετράτε από νησιά που δεν σας ανήκουν. Θέλω να πω λοιπόν ότι η υποχωρητικότητα αυτή που συνοψίστηκε και με τη διακήρυξη των Αθηνών μας βάζει ακόμη από θρασίνη τον αντίπαλο. Και γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα τίθεται ένα θέμα, εάν είναι τόσο αδαείς ο Υπουργός Εξωτερικών ή αν εξυπηρετεί αλλότρια ιδιωτελή συμφέροντα.
1: Η περίπτωση, κύριε πρέσβη, να μην είμαστε έτοιμοι για αυτό το μεγάλο βήμα, γιατί πρόκειται περί τεράστιου βήματος, να αμφισβητήσουμε, μάλλον να αγνοήσουμε αυτό το κάσους Μπέλη, δεν υπάρχει, δεν την θεωρείται μια πιθανή απάντηση?
0: Οι ευρισκόμενοι στην κυβέρνηση σήμερα είχαν 7 έτη να προετοιμάσουν τη χώρα γι' αυτό. Γιατί ξέρετε, όταν εκλέγουμε μια κυβέρνηση, δεν την εκλέγουμε για να διαχειρίζεται μια κατάσταση. Την εκλέγουμε για να ασκεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό συμφέρον. Λοιπόν, η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται. Δηλαδή, όταν βγήκε ο Γεραπετρίτης και είπε τότε 6 μιλιά, ουσιαστικά τι έκανε? Χάρισε την αποκλειστή οικονομική ζώνη στην Τουρκία. Η αποκλειστή οικονομική ζώνη ξεκινάει από τα 6 μίλια και εκτείνεται στην ανοιχτή θάλασσα. Όταν είπε μέχρι 6 μίλια, ουσιαστικά τους τη χάρισε. Την άφησε αδέσποτη. Δεν έκανε ούτε μία πράξη που να συνιστά άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος, δηλαδή θαλάσσια πάρκα, αλεία. Αλλά εντάξει, και έχουν φτάσει να φθαρεύουν 200 μέτρα στα κύθυρα, έτσι, από τα κυθύρωτα. Δεν έχει κάνει τίποτα από όλα αυτά. Η μόνη πράξη που έχει γίνει από το ελληνικό κράτος και συνιστά τάξη κυριαρχία στην αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι ο νόμος Μανιάτη που έγινε το 2012 επί κυβερνήσεως Σαμαρά και αυτός αφορούσε την κήρυξη θαλασσοτεμαχίων, δηλαδή έδωσε χώρους για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, οριοθέτησε αυτούς τους χώρους με βάση την αρχή της μέσης γραμμής.
1: Και τώρα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα, θετικές εξελίξεις με τους αμερικάνικους κολοσσούς, σε ό,τι έχει να

0: κάνει με την έρευνα για υδρογονάνθρακες.
1: Κύριε Ιωάννου, δεν έχουμε θετικές εξελίξεις.
0: Δεν είπα θετικές, είπα εξελίξεις.
1: Υπάρχουν εξελίξεις, προφανώς, και οι εξελίξεις είναι ότι κάνουμε τη ζωή ποδήλατο στην κοινοπραξία, η οποία προσπαθεί να κάνει γεωτρήσεις, δοκιμαστικές γεωτρήσεις, νοτίωσης Κρήτης. Λοιπόν, έχει αρχίσει ο γνωστός κλεφτοπόλεμος,
0: ναι,
1: διότι το ελληνικό πολιτικό σύστημα, κύριε Ιωάννου, δεν το θέλει αυτό. Ποιος ο λόγος? Απλώς, εάν γίνουν οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις, εάν δηλαδή αρχίσει η Ελλάδα, όπως και η Αίγυπτος, μέσα σε 5, 6, 10 χρόνια να είναι παραγωγός φυσικού αερίου και πετρελαίου,
0: ναι,
1: τα έσοδα του ελληνικού κράτους από αυτές τις δραστηριότητες θα είναι τόσα που θα το απεξαρτήσουν από τους γνωστούς ολιγάρχες που κυριαρχούν στην οικονομική ζωή.
0: Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Αυτοί οι απογίγαντες θα γίνουν μέσα σε μία δεκαετία νάνι. Το ελληνικό κράτος θα έχει έσοδα πρωτογενή, όχι δανεικά, πρωτογενή από την εμπορία αυτών των υδρογονανθράκων. Αυτό δεν το θέλουν οι άνθρωποι οι οποίοι λύνουν και δένουν στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν το θέλουν. Αυτοί χάρη των οποίων στείλαμε τους Patriot της Σαουδική Αραβία, έτσι, η οποία Σαουδική Αραβία, ενώ εμείς την...
0: Πάει και συμμαχή με την Τουρκία. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό.
1: Συμμαχή αναλαμβάνει υποχρέωση να στηρίξει την Τουρκία εάν υπάρξει ελληνοτουρκικό επεισόδιο. Αυτό υπέγραψε. Συνεπώς, εδώ πέρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τεθεί το θέμα γιατί τους στείλαμε τους Patriot, ποιοι κέρδισαν από αυτό, κέρδισε η κυβερνός, η οικογένεια, κέρδισε κάποιος επιχειρηματικός όμιλος, και αν δεν κέρδισαν αυτοί και κέρδισε ο ελληνικός λαός, τι κέρδισε. Ένα αυτό. Δεύτερο, θα πρέπει να κάτσουμε και να δούμε ότι το μέλλον της χώρας είναι η ανάπτυξη των πλουτοπαραγωγικών, η εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών που υπάρχουν στην αποκλειστική οικονομική ζώνη, σπάνια μέταλλα πάνω στο βυθό, υδρογονάνθρακες στο υπέδαφος, και όχι τα διάφορα προγράμματα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά είναι λεφτά δανεικά. Λοιπόν, δεν θέλουν την αυτοτέλεια μια σειρά άνθρωποι οι οποίοι κερδοσκοπούν μέσα από την εξάρτηση της χώρας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός και να χρησιμοποιήσει τις υπάρχουσες πολιτικές διαδικασίες για να το αλλάξει.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη, κύριε Αϊφαντή. Θέλω και βεβαίως θέλω να τη συνεχίσουμε, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Θέλω να αναφερθούμε, γιατί είπαμε το ένα είναι πίσω από το άλλο και έρχεται σαν καταιγίδα έρχονται. Θέλω να, επειδή είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζετε όσο καλύτερα μπορεί κάποιος, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον, τα τεκτενόμενα εκεί στο Ιράν, έχετε διατελέσει και πρέσβης στην Τεχεράνη, θέλω να μου...
1: 2,5
0: χρόνια. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς διαβάζετε εσείς αυτή τη νέα τακτική Τραμπ που πολεμικά, στρατιωτικά φαίνεται ότι αποτυχάνει να χειραγωγήσει το Ιράν και πάει σε έναν οικονομικό, λέει, πόλεμο. Στρατιωτικά απέτυχε. Οικονομικά θα τα καταφέρει?
1: Κοιτάξτε, ο στόχος του Προέδρου Τραμπ και του Ισραήλ ήταν να αλλάξουν καθεστώς το Ιράν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν επιτεύχθηκε, διότι ο Ιρανικός λαός δεν τσίμπησε κατά το κοινό λεγόμενο. Στήριξε το καθεστώς και όλα τα ελαττώματα, τα οποία πρώτος εγώ, αν είχαμε χρόνο να κάνουμε αναλυτική συζήτηση, θα τα εξέθετα στους ακροατές. Αλλά είχε πλεονεκτήματα το καθεστώς και οι Ιρανοί προτίμησαν αυτά από το να καταντήσουν όπως οι Σύριοι, οι Λιβανέζοι ή οι Λίβοι.
0: Ένα failed state, ένα αποτυχημένο κράτος. Ναι.
1: Ακριβώς. Και κατακαιρματισμένο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι ένα πάμπλουτο κράτος.
0: Σωστά.
1: Από τη στιγμή λοιπόν που δεν μπόρεσαν να πετύχουν τον αντικειμενικό τους στόχο, σκοπό συγγνώμη, οι Αμερικανοί έχουν μια στρατηγική αμηχανία. Και οι Ιρανοί πέρασαν στην αντεπίθεση. Στραγγαλίζουν την παγκόσμια οικονομία αποτρέποντας την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τον Περσικό κόλπο αλλά και από την Ερυθρά θάλασσα. Στα δύο άκρα έχουν χτυπήσει και στο νότο με τους Χούτις, στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ.
0: Ναι.
1: Αλλά χτύπησαν και στο Port Said με drones, τα οποία δεν ξεκίνησαν το Ιράν, ξεκίνησαν από κάποιο πλοίο στη Μεσόγειο. Χτύπησαν αμερικανικά πλοία εκεί, μεταφορά LNG, τα οποία περίμεναν στη Ράδα. Άρα δεν μπορούν ούτε από τον νότο ούτε από τον βορρά να φύγει η ενέργεια από την περιοχή της Αραβικής Χερσονήσου και του Περσικού Κόλπου. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, επειδή κατέστη ασυμφανές ότι οι αμερικανικές βάσεις δεν μπόρεσαν ούτε να αμυνθούν οι ίδιες, ούτε πολύ περισσότερο να υποστηρίξουν τα αραβικά κράτη στα οποία βρισκόντουσαν. Λέγει, παράδειγμα, το Κουβέιτ, το Κατάρ, το Μπαχρέιν.
0: Τα Εμιράτα, ναι.
1: Και τα Εμιράτα. Υπέστησαν τεράστιες ζημιές οι αμερικανικές βάσεις και, και η υποδομή των κρατών αυτών, δηλαδή ηλεκτροπαραγωγικά, εργοστάσια παραγωγής ρεύματος, εργοστάσια αφαλάτωσης του νερού, είναι στο έλεος πλέον των Ιρανικών πυρών. Οι Αμερικανοί μάλιστα αποσύρονται σιγά σιγά. Αυτή την επιτυχημένη λοιπόν στρατηγική την διευρύνουν. Λένε όπως κάναμε στο Κουβέιτ, όπως κάναμε στο Μπαχρέιν, τώρα θα κάνουμε στη Βουλγαρία, θα κάνουμε στην Κύπρο, θα κάνουμε στην Ελλάδα. Θα χτυπήσουμε δηλαδή αμερικανικές βάσεις εκεί. Εγώ λέω λοιπόν για να γίνει σαφές ότι αν μας χτυπήσουν οι Ιρανοί πρέπει να απαντήσουν. Το θέμα είναι πώς. Πρέπει προφανώς να καταρρύψουμε τους πυράβλους.
0: Πρώτα η άμυνα.
1: Πρέπει να απαντήσουμε. Και είναι δύσκολο να απαντήσουμε διότι το Ιράν μας βάλει από μακριά, έτσι. Είναι η λογική. Οι Ιρανοί ήταν οι πρώτοι στην παγκόσμια ιστορία που ανέπτυξαν μεγάλα σώματα, στρατιωτικά σώματα από τοξότες. Τι κάνανε οι τοξότες? Έβαλαν εκ του μακρόθεν, χωρίς να μπορείς εσύ να τους χτυπήσεις. Λοιπόν, αυτό που κάνουν και τώρα με τη νέα εκδοχή του τόξου, που είναι η πύραυλη, η βαλιστική, αλλά και τα μικρά μη επανδρομένα οχήματα, τα οποία ξεκινάνε. Μπορεί να ξεκινήσουν από ένα εμπορικό πλοίο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και να πλήξουν κέρυες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Ας προσέχαμε λοιπόν, ας μην είχαμε στείλει για χάρη συγκεκριμένων πετρελαιάδων τα Patriot, συγγνώμη, στην Σαουδική Αραβία. Ας προσέχαμε, ας είχαμε κρατήσει μια πιο προσεκτική λογική, έτσι ώστε τώρα να μην είμαστε στο στόχαστρο μια χώρα η οποία μέχρι στιγμής δεν μας έχει κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Τώρα, πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτό? Γιατί επαναλαμβάνω, στρατιωτικά αποτυχάνει η Αμερική. Γιατί βλέπουμε τώρα θα υπάρξει μια οικονομική, λέει, ασφυξία από όλους τους διεθνούς οργανισμούς και από την Αμερική προς το καθεστώς το Ιρανικό. Αυτός ο τρόπος θα πετύχει?
1: Κοιτάξτε, όσο μέσω της Κασπίας η Ρωσία μεταφέρει στο Ιράν και όσο η Κίνα μεταφέρει στο Ιράν δια ξηράς, έτσι, μέσα από το Τουρκμενιστάν, τα απαραίτητα αγαθά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση
0: οικονομικής
1: ασφυξίας του Ιράν. Αυτό είναι ένα εφεύρημα του πρόεδρου Τραμπ να εξασφαλίσει λίγο χρόνο
0: για να πάει τον Νοέμβριο στις εκλογές
1: να επανεξοπλιστεί, γιατί έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά.
0: Μάλιστα.
1: Η πύραυλη μακρού πλήγματος, και τώρα για να το βομβαρδίσει το Ιράν πρέπει να στείλει αεροπλάνα από πάνω. Ήδη οι Κινέζοι έχουν δώσει πυράβλους που εκτοξεύονται από τον νόμο, οι οποίοι τα αεροπλάνα που βομβαρδίζουν και υποχρεούνται σε χαμηλές πτήσεις τα ρίχνουν. Έχουν ρίξει ένα, έριξαν το ένα F-15, θα ρίξουν και άλλα οι Ιρανοί αν επιχειρήσουν οι Αμερικανοί να συντηρήσουν τον βομβαρδισμό, όχι με πυράβλους που ξεκινούν από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά με αεροπλάνα που πρέπει περίπου να έρθουν κοντά, να μπουν στο Βεληνικές,
0: ναι,
1: τη Ιρανική αέρα. Άρα, μετά τις εκλογές, ο Τραμπ θα κάνει νέο, τρίτο γύρο πολέμου με το Ιράν.
0: Α, έρχεται λοιπόν κι άλλο επεισόδιο. Κατάλαβα.
1: Βέβαια. Δεν βλέπω γιατί θα πετύχει. Αυτό που όμως με βεβαιότητα βλέπω είναι ότι η μέση των αγαθών, οι τιμές της ενέργειας, το χειμώνα μετά τις εκλογές που γίνονται Νοέμβρη, ενδιάμεσες εκλογές, θα πάνε στο Θεό. Διότι αν αρχίσει να χτυπάει το Ιράν θα απαντήσει χτυπώντας πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, άρα θα χαθεί η προοπτική και οι αγορές θα αντιδράσουν νευρικά και θα ανέβουν οι τιμές. Διότι θα χαθεί η προοπτική ότι αυτές τις καταστάσεις, ωραία, αν γίνει μια συμφωνία, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Αν καταστραφούν, θα χρειαστούν χρόνια. Άρα η παινία και η έλλειψη ενέργειας παίρνει διαστάσεις μέσα στον χρόνο. Άρα η τιμή θα είναι.

0: Παγκοσμίως και θα επηρεαστεί η παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι.
1: Α, λοιπόν, να αρχίσουμε να πληρώνουμε την βενζίνη 2,5 ευρώ στην Αθήνα και αν αρχίσουμε να, το ηλεκτρικό ρεύμα, που ήδη είναι το πιο ακριβό στην Ευρώπη, αυξηθεί κι άλλο, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ, θα έχει άμεση επίπτωση στην εκλογική συμπεριφορά των Ελλήνων, οι οποίοι κάποια στιγμή, έτσι, το φθινόπωρο πιστεύω εγώ, την άνοιξη λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Εξακολουθείτε να πιστεύετε για το φθινόπωρο, μιας και το λέμε, γιατί τώρα πλέον οι περισσότεροι αναθεωρούν, και εγώ ανάμεσα σε αυτούς έλεγα ήμουν σίγουρος για φθινόπωρο, αλλά πάμε για άνοιξη.
1: Η δικιά μου εκτίμηση είναι, βλέποντας την εκλογική διάταξη, βλέποντας τι κάνει επί του πεδίου το κυβερνών κόμμα και όχι τι λέει,
0: ναι,
1: είναι ότι βρίσκονται σε παρατεταμένο σπριντ, το οποίο δεν μπορεί να αντέξει την άνοιξη. Εάν με κάποιο μαγικό τρόπο συρθούν μέχρι την άνοιξη, θα είναι δεύτερο κόμμα, θα έχουν το ένα μπροστά, θα έχουν δηλαδή παγιώσει τους πόρους της εκλογικής τους κατάρρευσης. Σκάνδαλα, έρχονται και άλλες καταγγελίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι, οι οποίες αφορούν βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, πανάκριβη ενέργεια, πρόβλημα επάρκειας καυσίμων μέσα στην Ελλάδα, διότι τα διελιστήρια στέλνουν έξω, διότι εκείνοι οι τιμές καλύτερες, έτσι, φερρυπίν τα ελληνικά πετρέλαια, παράγουν καύσιμα, κεροζίνη. Ναι. Προτιμούν λοιπόν...
0: Να τη δώσω στο εξωτερικό,
1: πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Το ηλεκτρικό ρεύμα το έχουμε βάλει στο χρηματιστήριο στην Ολλανδία. Θα γίνει πανάκριβο λόγω της πρόσμιξης του αμερικανικού φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει αλματοδός. Συνεπώς, για ποιο πράγμα συζητάμε? Θα είναι ευτυχής εάν θα είναι δεύτερο κόμμα τον Μάρτιο. Τώρα έχει ελπίδες. Έχει ελπίδες πραγματικά, επειδή δεν έχουν έρθει τα χειρότερα, να επιτύχει μια αξιοπρεπή ήττα, πρώτος μεν αλλά κουτσουρεμένος, και να διασώσει, να εξασφαλίσει ο Πρωθυπουργός τον εαυτό του από δικαστικές διώξεις, οι οποίες είτε για τις υποκλοπές, είτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε για όλα μαζί έρχονται, είναι αναπόφαστες.
0: Εδώ που λένε κοντός ψαλμός αλληλούια, είμαστε κοντά. Θα δούμε αν η πρόβλεψή σας αυτή βγει αληθινή.
1: Αυτό είναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι. Εγώ δεν κάνω τον προφήτη, κάνω μια ανάλυση.
0: Ναι, τις προβλέψεις σας λέτε, βεβαίως. Ναι.
1: Αυτό που βλέπω είναι μια εκτίμηση. Μπορεί να πέσω και έξω, δεν λέω ότι πέφτω πάντα μέσα, πέφτω συχνά μέσα, αλλά όχι πάντοτε. Απλώς προβλέπω ότι αν καταφέρει με κάποιο μαγικό τρόπο ο Πρωθυπουργός και πάει το Μάρτιο τις εκλογές ή την άνοιξη γενικότερα, εκεί θα
0: είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα για αυτόν μας.
1: Θα είναι απόλυτο Βατερλό.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Αϊφαντή. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα μου στους ακρότες.
0: Ήταν ο πρέσβης επιτιμή, ο Γιώργος Αϊφαντής. Μιλήσαμε και για τα ελληνοτουρκικά. Μιλήσαμε ένας από τους βαθύτερους γνώστες του τι συμβαίνει στο Ιράν. 2,5 χρόνια ήταν πρέσβης της Ελλάδας στην Τεχεράνη, στην πρωτεύουσα του Ιράν, και νομίζω ότι και αυτές οι εκτιμήσεις έχουν βάλει σαν σημασία. Έχει κάνει και προβλέψεις, είπαμε, κοντός ψαλμός. Ο κύριος Αϊφαντής, σε αντίθεση τώρα πλέον με το σύνολο ή μάλλον τη μεγαλύτερη πλειοψηφία δημοσιογράφων, αναλυτών, ακόμα και του κόσμου, ανάμεσα και εγώ, σε αυτόν τον κόσμο ήμουν και εγώ και που πίστευα ότι φθινόπωρο θα έχουμε εκλογές, πλέον δεν το βλέπω. Είναι μια άλλη άποψη. Θα φανεί. Το φθινόπωρο είναι άντε πόρτας. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.
2: Εδώ. Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων

0: στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή, με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στη BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου, με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου, Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
6: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να έρθουμε στα δικά μας, εδώ, στα της Καβάλας. Και εννοείται πως χθες από το μεσημέρι η ιδιοσιογραφία κυριαρχείται από αυτές τις εικόνες που είδαμε εκεί στη Γαλλικής Δημοκρατίας. Με αυτό το μπαλκόνι που έπεσε κατά μεσής του οδοστρώματος. Τι συνέβη και πώς θα πορευθούμε από εδώ και πέρα, προκειμένου να μην έχουμε παρόμοια περιστατικά, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ήμασταν και τυχεροί, γιατί δεν είχαμε απώλειες. Θα το συζητήσουμε μαζί με τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, τον κύριο Σωτήρη Τσεκμέζογλου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τσεκμέζογλου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Όπως είπα, κύριε Αντιδήμαρχε, ήμασταν τυχεροί. Το περιστατικό ήταν σοβαρό, θα μπορούσαν να ήταν και πολύ χειρότερα τα πράγματα.
1: Το περιστατικό ήταν πολύ σοβαρό και

0: σταθήκαμε τυχεροί ήταν ότι δεν είχαμε κάποιο τραυματισμό ή μετά τον τραυματισμό υλικές ζημιές σοβαρές. Από εκεί και πέρα το πρώτο μέλημα της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας ήταν η άμεση κινητοποίηση με μηχανήματα έργου με το GCP και το καλαθοφόρο όχημα για να απομακρυνθούν τα μπάζα, να απομακρυνθεί και το κάγκελο το οποίο κρεμόταν στην ουσία, ήταν στον αέρα επάνω στο δεύτερο όροφο του συγκεκριμένης κατοικίας, και να δώσουμε τον δρόμο το μεσημέρι με ασφάλεια ξανά στην κυκλοφορία, γιατί μην ξεχνάμε, η Γαλλική Δημοκρατία είναι μια από τις πολύ βασικές αρτηρίες της πόλης, που στην ουσία το ανατολικό τμήμα της πόλης και το βόρειο-ανατολικό, να το πω, κατεβαίνουν από εκείνον τον δρόμο για να πάνε προς το κέντρο.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα τι γίνεται, τι θα κάνουμε?
0: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές είναι η διαδικασία που είχε γίνει και στο συγκεκριμένο ακίνητο. Στο συγκεκριμένο ακίνητο, έτσι να σας πω λίγο εντάξει, τις αρχές του 2026 είχε έκθεση επικινδύνου από τη Διεύθυνση Δόμησης Καβάλας, την Πολυγωνία Καβάλας του Δήμου Καβάλας. Οι τέσσερις ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ακινήτου προσέλαβαν μηχανικό, τον οποίο σε συνεννόηση με την Πολυγωνία Καβάλας προχώρησαν σε αυτά τα προσωρινά μέτρα άρσης κινδύνου των περιοίκων, όπως είχατε δει ήδη, είχε τοποθετηθεί, όπως είδατε, είχαν ληφθεί κάποια μέτρα.
1: Ναι.
0: Βέβαια, η έκθεση επικινδύνου αφορούσε το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου και τους σουβάδες.
1: Μάλιστα. Ο φόβος ήταν για το πρώτο μπαλκόνι, το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου, και μάλιστα. Και μας έγινε ζημιά από το δεύτερο. Μάλιστα.
0: Έγινε ζημιά. Βέβαια, να θυμίσω ότι το κτίριο ήταν κατασκευής του 1900. Αξιλώς. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι προτινόμενο διατηρηταίο.
1: Α, έχει άλλη κατηγορία. Δεν έχει κηρυχθεί ακόμα διατηρηταίο, είναι προτινόμενο.
0: Είναι προτινόμενο διατηρηταίο. Οι ιδιοκτήτες έλαβαν τα πρώτα μέτρα, που είναι η πρώτη φάση που λέμε στα επικίνδυνα όσον αφορά την προστασία των περίοικων. Και τώρα διανύαμε τη φάση των β' μέτρων, που οι ιδιοκτήτες βρίσκονται σε διαδικασία για να εκδώσουν οικοδομική άδεια κατεδάφισης. Θα πάνε για οριστική κατεδάφιση του συγκεκριμένου ακινήτου.
1: Αφού είναι προτινόμενο διατηρητήριο, πώς θα γίνει αυτό?
0: Είναι προτινόμενο, και από ό,τι μάθαμε, γιατί χθες και εγώ τα μιλούσα με τους υπηρεσιακούς, πλέον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από το Υπουργείο Πολιτισμού, να το πω διαφορετικά, για να προχωρήσει παρετέρα αυτή η ιστορία.
1: Ωραία. Άρα να το ρίξουμε, να ησυχάσουμε στην ουσία, λέμε.
0: Ακριβώς, είναι ένα κτίριο του 1900, το οποίο το ισόγειο είναι κατασκευασμένο από πέτρες. Ο πρώτος όροφος είναι κατασκευασμένος από συμπαγή τούβλα και ο δεύτερος όροφος είναι κατασκευασμένος από τσατμάδες. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα κτίρια δεν αξίζει να τα υποστηλώσεις ή να τα συντηρήσεις. Τα λεφτά που θα δώσεις θα είναι πολλά πολλά περισσότερα από το να τα γκρεμίσεις και να
1: γυρίσεις. Καταλαβαίνω.
0: Η διαθέση.
1: Μάλιστα. Άρα εκεί καλύτερη λύση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι να έχουμε άδεια κατεδάφισης και να τελειώσουμε με αυτή την πονοκέφαλο.
0: Με το συγκεκριμένο κτίριο θα τελειώσουμε έτσι. Βέβαια, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αυτά τα κτίρια στην Καβάλα είναι πάρα πολλά. Στο συγκεκριμένο κτίριο έχουμε την τύχη, παύλα, ατυχία, ότι είναι τέσσερις ιδιοκτήτες και υπάρχει μια σχετική συνεννόηση μεταξύ τους. Σκεφτείτε στα υπόλοιπα κτίρια, τα οποία είτε ανήκουν σε τραπεζικά ιδρύματα είτε σε άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν υπάρχουν καν πλέον, έχουν είναι υποδιάλυση στα χαρτιά. Ανήκουν σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες. Υπάρχουν καπναποθήκες ή άλλα κτίρια στο κέντρο, τα οποία ανήκουν σε πάρα πολλούς ιδιοκτήτες, οι οποίοι κάποιοι δεν είναι στην Καβάλα, δεν έχουν δείχνουν αδιαφορία, δεν τους ενδιαφέρει. Κάποιοι μπορεί να έχουν ένα ποσοστό, σκεφτείτε, 1%. Οπότε σου λέει, κακώς βέβαια, μπαίνουν σε διαδικασίες, δεν με ενδιαφέρει καν. Ας πούμε, το 1% που έχω δεν απασχολεί καν.
1: Ναι.
0: Βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις, βάσει της νομοθεσίας, όπου κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος συμβαίνει, υπάρχει μια εργολαβία που είναι για την άρση της επικινδυνότητας των επικίνδυνων κτηρίων, κάθε χρόνο βγαίνει αυτή στο Δήμο Καβάλας, είναι ένα έργο περίπου 200.000 ευρώ κάθε χρόνο, με το οποίο ο Δήμος επεμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις
1: και μετά στέλνει το λογαριασμό.
0: Όσο μπορεί, βέβαια, ναι. Όσο μπορεί, γιατί αντιλαμβάνεσαι, με 200.000 τα κτίρια είναι πάρα πολλά, με 200.000 δεν μπορείς να τα κάνεις όλα. Και από εκεί και πέρα, μετά στέλνει το λογαριασμό, όπως σωστά το είπατε, στους ιδιοκτήτες, και μετά φυσικά ό,τι εισπράξει ο Δήμος και από όσους εισπράξει, και σε συνεργασία με την οικονομική.

0: η περισσότερη αποσπορά.
1: Ναι, κατάλαβε, είναι άλλο σημείο
0: και εκεί. Μέτρα αναγκαστική δέσμευση, λογαριασμού κτλ. Αλλά αντιλαμβάνεστε όλα αυτά αργούν. Και γενικά σίγουρα ο Δήμος δεν εισπράττει αυτά τα οποία πρέπει να εισπράξει. Δηλαδή και αντιλαμβάνεστε ότι οι Δήμοι παίρνουν πολλά και γενικά η ΣΑΤΑ, όλα αυτά τα οποία διαχειριζόμαστε, να το πω συνολικά, στο Δήμο είναι περίπου 1,2 με 1,3 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος. Αντιλαμβάνεστε με αυτά τα λεφτά ο Δήμος πρέπει να κάνει και τις συντηρήσεις και τις συντηρήσεις των υπολοιπών κτηρίων, να κάνει και την άψη επικινδύνων, μικρά εργάκια, δεν μιλάω τώρα για τα έργα του ΕΣΠΑ, έτσι, ή άλλα από άλλες πηγές χρηματοδότησης. Οπότε αντιλαμβάνεις, γιατί κάποιος θα έλεγε, ωραία, δεν δώσουμε 250, θα δώσουμε 1 εκατομμύριο. 1,2, 1,3 εκατομμύρια είναι όλα τα μικρά εργάκια από τα οποία βγάζει ο Δήμος και κυρίως είναι έργα συντηρήσεων.
1: Χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο άκουσα από τον Δήμαρχο ότι δεν θα γίνει μόνο αυτοψία σε αυτό το σπίτι, θα γίνει και μια αυτοψία σε εκείνη τη γειτονιά. Γιατί εκείνη η γειτονιά είναι μια ιδιαίτερη γειτονιά, με την έννοια ότι πολλά σπίτια είναι παλιά, αλλά κάποια από αυτά έχουν συντηρηθεί για να μισθωθούν στη βραχιόνια μίσθωση. Είναι μια περιοχή ιδιαίτερη, επαναλαμβάνω, που σε αυτή την ίδια κατηγορία με αυτό το σπίτι που μιλάμε τώρα, είναι και άλλα.
0: Καταρχήν είναι το διπλανό του.
1: Ναι, ακριβώς. Βεβαίως. Ναι.
0: Για τα γειτονικά. Εμείς τώρα απλά αυτό που είπαμε, θα δούμε ακριβώς τι γίνεται όσον αφορά τι έχουν κάνει οι ιδιοκτήτες των σπιτιών και να μπορέσουμε τα χρήματα που διαθέτουμε να παρέμβουμε τουλάχιστον στους πολυσύχναστους δρόμους. Γιατί αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις έχουμε στην Πτολεμαίο και σε άλλες πολυσύχναστους δρόμους της πόλης της Καβάλας.
1: Όλα ξεκινούν και τελειώνουν από ό,τι αντιλαμβάνουμε από το οικονομικό, κύριε Τσακρεμεζομού, και για εσάς αλλά και για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων που προφανώς δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν και από τον καιρό κάποια στιγμή θα έρθει και το μοιραίο. Έτσι αντιλαμβάνομαι την κατάσταση.
0: Μα προφανώς αυτό είναι. Εάν να το πούμε έτσι απλά, αν ο Δήμος έλεγε να επέμβει τα μέτρα προστασίας, όπως σας είπα, είναι η πρώτη φάση που είναι να προστατεύσουμε προσωρινά τους περιοικούς, να το πω έτσι απλά, τα οποία αυτά μέτρα προστασίας, σύμφωνα με την έκθεση που κάνει η Διεύθυνση Δόμησης της Καβάλας, είναι για ορισμένο χρόνο, έτσι, είναι για 30 μέρες ή για 2 μήνες το πολύ. Μετά πρέπει να παρθούν προσεκτικά μετά. Τα προσεκτικά μέτρα είναι είτε να κάνει στατικές ενισχύσεις, είτε να προχωρήσει σε κατεδαφίσεις κτλ. Εκεί μιλάμε ότι τα λεφτά είναι πολλά για τους ιδιοκτήτες. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αν είναι πολλά όταν κάποιος έχει να αντιμετωπίσει ένα κίνητο, φαντάζεστε για τον Δήμο.
1: Που έχει όλα αυτά.
0: Να πάει να επένδυει, εγώ να σας το πω έτσι απλά, σε 80 κίνητα.
1: Δεν μπορεί, είναι οικονομικώς αδύνατο.
0: Προφανώς, δεν θα φτάσουν 4-5 εκατομμύρια για να το κάνει όλο αυτό. Και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτά τα λεφτά πού θα τα βρει.
1: Λοιπόν.
0: Όλοι το θεωρούν κάτι απλό, να επέμβει ο Δήμος, είναι ιδιωτικές περιουσίες. Επενδύνει ο Δήμος όπου υπάρχει άμεση ανάγκη, προφανώς και ο Δήμος θα επέμβει. Όπως έγινε και σε μια καπναποθήκη, αν θυμάστε πρόσφατα, εκεί πίσω από το.
1: Η οροφή που έπεσε, ναι.
0: Μπράβο. Στις επόμενες μέρες ο Δήμος γερανοφόρο όχημα και συνεργεία του Δήμου Καβάλας απομάκρυναν πέριξη του κτηρίου στα ψηλά κομμάτια του τα ξύλα τα οποία ήταν στον αέρα. Στην ουσία, υπήρχε σοβαρό κίνδυνο να πέφτουν κάτι και να χτυπήσουν κόσμο.
1: Τώρα, μια και το συζητάμε, εκείνο το πρώην κατάστημα ΜΑΟ και στον Άγιο Νικόλαο που είχαμε και επίσης πτώση υλικών, τι έγινε, τι γίνεται με εκείνη την περίπτωση?
0: Είναι μια ίδια περίπτωση.
1: Ναι.
0: Όπου και μάλιστα εκεί μιλάμε τώρα για έναν πολύ σύχναστο δρόμο. Κοιτάξτε, όλα αυτά να ξέρετε ότι μετά το πέρας της διορίας των μέτρων της β' φάσης που λέμε, δηλαδή των μέτρων δηλαδή για την αναγκαστική άρση, την οριστική άρση του επικίνδυνου, μετά ακολουθούν το δρόμο της δικαιοσύνης. Έτσι, πηγαίνουν οι ιδιοκτήτες δηλαδή στον εισαγγελέα κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Σχηματίζονται αντίστοιχες δικογραφίες και προχωράνε δικαστικά αυτά.
1: Ωραία.
0: Γιατί το ότι έχει κάποιος ένα κίνητο, το είπα πριν, και 1% να έχει και 1% να έχει, έχει την ευθύνη αν συμβεί κάτι από το ακίνητό του. Δεν σημαίνει ότι επειδή εγώ έχω το 1% από ένα κίνητο, αλλά δεν με ενδιαφέρει ή και να πουληθεί το ακίνητο, εγώ λέει κάποιος έχω να πάρω 2-3 χιλιάρικα, δεν με απασχολεί καν. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε. Δεν είναι. Γιατί αν από αυτό το ακίνητο ομιγένετο προκύψει κάποιο τραυματισμό ή κάτι χειρότερο, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό τους όλοι, είναι ότι μετά πέρα από το φυσικό κομμάτι, το ότι προκάλεσαν βλάβη σωματική.

0: διαβλάβει σε κάποιον άνθρωπο. Υπάρχει και το κομμάτι ότι μετά βλέπουν πάρα πολύ όσον αφορά το κομμάτι της δικαιοσύνης. Όπως φυσικά πρέπει να γίνεται.
1: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να μας πείτε τα νεότερα από τις επισκευές στο περίφημο Συντριβάνι, στο κάτω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη.
0: Λοιπόν, και χθες και σήμερα έχουν αποκατασταθεί τα ξύλινη επένδυση στο κάτω μέρος της πλατείας Καπνεργάτη. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες επισκευές στο κομμάτι της λειτουργίας του Συντριβάνιου. Πιστούμε αν όλα πάνε καλά, στο τέλος της άλλης εβδομάδας, αρχές του μήνα ή αρχές του Σεπτέμβρη, το Συντριβάνι να μπει κανονικά σε λειτουργία.
1: Χάσαμε το καλοκαίρι. Τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να δροσιστούν, κύριε Τσεκμέζογλου, για να παίξουν. Γιατί ήταν ένα σημείο αναφοράς εκείνο. Τέλος πάντων.
0: Έχετε δίκιο, ήταν ένα σημείο αναφοράς. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ όσον αφορά την παραλαβή των περιβόητων ξύλων. Αυτή τη φορά παραγγείλαμε βέβαια αρκετά κομμάτια, δηλαδή αρκετά τετραγωνικά, για να έρθουμε γενικώς, ώστε να αποκαθιστούμε άμεσα βλάβες που θα προκύψουν. Και από εκεί και πέρα έχουμε κάνει και κάποιες σκέψεις, ήδη το εφαρμόσαμε σε ένα φρεάτιο εκεί, να αλλάξουμε τον τρόπο υπόβαση, την υπόβαση να το πω, ώστε
1: να κάνουμε μεταλλικές βάσεις, τελάρα
0: πιο δυνατή, μπράβο, μεταλλικά τελάρα, για να κάνουμε μια κατασκευή η οποία θα είναι πιο σωστή,
1: πιο ανθεκτική,
0: θα αντέχει ας πούμε και λίγο περισσότερο
1: καταπώνηση,
0: περισσότερες αστοχίες. Βέβαια, καλώς ή κακώς, αυτό το έργο, να θυμίσω ότι έχει προκύψει με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του 2012. Από εκεί και πέρα, εφόσον το έργο υλοποιήθηκε, δεν μπορούσε να υλοποιηθεί κάτι άλλο, αυτό να είμαστε ξεκάθαροι. Εφόσον έχει γίνει με αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, και εφόσον μετά μπήκε η χρηματοδότηση βάσει αυτής της μελέτης, δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, γιατί εντάξει, ο καθένας, ας πούμε, νομίζω ότι μπορούν όλα να αλλάξουν σαν να αλλάζει, σαν να κάνει ανακαίνιση στο σπίτι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει όμως και εμείς να σεβόμαστε το έργο. Εγώ να σας πω ότι ενδεικτικά αυτές τις μέρες που βρίσκομαι κάτω στο Συντριβάνι κατά τη διάρκεια των επισκευών, είναι αδιανόητο να βλέπεις να υπάρχουν συνεργεία κτλ. Και μηχανάκια να περνάνε με την άνεσή τους πάνω από τα ξύλα. να τους κάνεις παρατήρηση ευγενικά και να σου μιλάνε και άσχημα.
1: Άσε μας, κατάλαβα. Εντάξει. Ναι, αλλά εδώ όπου δεν πέφτει, δεν πει τη λόγος, πει τη ράβδος, κύριε Τσεκμέζογλου. Πει τη ράβδος.
0: Προφανώς, ναι, αυτό γίνεται, αλλά αντιλαμβάνεστε όμως ότι, εγώ να το πω και διαφορετικά, όλοι λέμε τα πάντα ότι όλα μας φταίει πάντα κάποιος άλλος. Μας φταίει ο Δήμος, μας φταίει κράτος, πάντα μας φταίει κάποιος άλλος. Κάποια στιγμή, να βλέπουμε και ο καθένας μας λίγο αν είμαστε εμείς σωστοί προς όλα αυτά.
1: Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη μας, λέτε. Και πολύ σωστά. Και πολύ σωστά.
0: Γιατί δεν είναι δυνατόν, δηλαδή. Εντάξει, δεν σ' άρεσε το έργο. Εντάξει, πρέπει να περάσεις δηλαδή με τη μηχανή σου πάνω από το ξύλινο δάχτυλο.
1: Και να το αφισβητήσεις. Καλά, καλά. Ας μην το συζητάμε, είναι δύσκολη αυτή η κουβέντα. Κλείνοντας, ναι, ένα λεπτάκι έχουμε στη διάθεσή μας για τον οδοφωτισμό. Ακούσαμε ότι είμαστε στη φάση, περιμένουμε να δούμε για τους εργολάβους εκεί.
0: Έγινε αντιληπτό στην πόλη από το Γενάρη μέχρι και τέλη Μαΐου, στους 5 μήνες, ο οδοφωτισμός είχε στρώσει πάρα πολύ, είχε στρώσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, είχε γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, είχαν αντικατασταθεί πάνω από 800 φωτιστικά, είχαν λυθεί πάρα πολλά προβλήματα με βραχυκυκλώματα, σε περιοχές στην πόλη της Καβάλας. Έτσι. Αυτό είναι ένα αμφισβήτητο. Πολλοί κάτοικοι το έχουν δει αυτό στις γειτονιές τους. Δυστυχώς είμαστε στη διαδικασία που τα χρήματα, να το πω διαφορετικά, αυτής της ανάθεσης έχουν τελειώσει. Σήμερα βασικά, λίγη 20 του μήνα, σήμερα λίγη διορία στους δύο πρώτους υποψήφιους αναδόχους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό έκπτωσης για το έργο, το μεγάλο του οδοφωτισμού, 370.000, να καταθέσουν στην τεχνική υπηρεσία την ειδική αιτιολόγηση για τη χαμηλή έκπτωση που έχουν δώσει.
1: Ναι.
0: Θεωρώ πως σιγά σιγά, δηλαδή αρχές του Σεπτέμβρη, θα έχουμε κάποια εξέλιξη όσον αφορά το να υπογραφεί σύμβαση με τον ανάδοχο της μεγάλης εργολαβίας, οπότε να έχουμε στην ουσία πλέον ο Δήμος στα χέρια του να έχει ηλεκτρολόγους, να μπορείς να κάνει τη δουλειά του. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος παλεύει με τον έναν μοναδικό ηλεκτρολόγο, που είναι ο νεοπροσληφτής, που έγινε η πρόσληψή του μόνιμος το Μάιο του 2026, του τρέχοντος έτους. Και ο οποίος φυσικά να πούμε ότι ο άνθρωπος είναι από άλλη πόλη εκτός Καβάλας και ο οποίος προσπαθεί
1: να πάει στον τόπο συμφερόντων του.

0: Ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Θα έχει πάλι. Οπότε δυστυχώς μονόδρομος είναι η εργολαβία. Βέβαια η διοίκηση, να ξέρετε ότι από πέρσι έχει δεσμεύσει αυτά τα λεφτά στον προϋπολογισμό. Όσον αφορά δηλαδή το κομμάτι του έργου αυτού του οδοφωτισμού.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Τσεκμέζογλου. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ήταν ο Σωτήρης Τσεκμέζογλου, ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου της Καβάλας. Μιλήσαμε για τον μπαλκόνι που έπεσε εκεί στο σπίτι 1900 ακριβώς η χρονολογία της κατασκευής του. Πήγαινε προς διατηρητέο, δεν θα είναι τέλος πάνω διατηρητέο και αυτό είναι καλό για να υπάρξει κατεδάφιση και να λύσουμε τουλάχιστον σε εκείνο το σημείο το πρόβλημα. Υπάρχουν καλού προβλήματα, αλλά και ο Δήμος δεν μπορεί μόνος του να τα αντιμετωπίσει. Κουβέντα και για την πλατεία Καπνεργάτη, το Συντριβάνι, χάθηκε το καλοκαίρι, ελπίζουμε από το Σεπτέμβριο να λειτουργήσει και πάλι, και βεβαίως για τον οδοφωτισμό, πάλι από Σεπτέμβριο, ελπίζουμε να έχουμε τον εργολάβο, γιατί ο ένας και μοναδικός ηλεκτρολόγος δεν μπορεί να πάει σε όλα τα σημεία να καλύψει όλες τις ανάγκες. Σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα βάλουμε βεβαίως και τις διαφημίσεις που έπρεπε να πούμε 5 λεπτά νωρίτερα. Θα σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Το ραντεβού μας τώρα πλέον είναι για τη Δευτέρα το πρωί, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε να είστε καλά.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Α 88,6.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.
6: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
7: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
6: Πρωταγωνιστούν
7: Λένα Παπαλιγούρα.
6: Μελέτης Ηλίας.
7: Μιχάλης Οικονόμου.
6: Θανάσης Δόβρης.
7: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
6: Γιώργος Νούσης.
7: Βαγγέλης Αλευρής.
6: Ιώβη Φραγκάτου.
7: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
8: Τετάρτη 19 Αυγούστου. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
6: Προπόληση more.com.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
9: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
9: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
11: Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες

0: διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
3: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Μία καταπληκτική εξέλιξη των γεγονότων. Αν προσπάθησες ποτέ να υπερασπιστείς την πίστη σου, ξέρεις πόσο εύκολα μπορούν να παραποιήσουν τα λόγια σου. Ο Χριστός, ο οποίος ήταν ο πιο ευφυής άνθρωπος στην ιστορία, αντιμετωπίζει την ίδια πνευματική επίθεση. Αυτοί που νομίζουν ότι είναι πράος και ήπιος θα εκπλαγούν με τη στρατηγική της επικοινωνίας του και με τους θρησκευτικούς ηγέτες των ημερών του. Είχε λοιπόν μερικούς εχθρούς. Αυτοί οι εχθροί ήταν πρώτα απ' όλα οι Ηρωδιανοί, δηλαδή αυτοί που ήταν με τον Ηρώδη, και φαίνεται στα εδάφια 15-22 πως έκαναν σύσκεψη για να δουν πώς να τον παγιδέψουν με ερωτήσεις. Τον ρώτησαν με δόλο: «Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι?» Αν απαντούσε ότι δεν επιτρέπεται, θα ήταν προδότης της Ρώμης. Αν έλεγε πως επιτρέπεται, τότε δεν γινόταν να είναι ο αληθινός Μεσσίας. Αντίθετα, ο Χριστός τους λέει: «Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές?» Και ζητάει να του δείξουν ένα κέρμα. «Ποιανού είναι αυτή η εικόνα?» τους ρωτάει, και ήταν προφανώς του Κέσσερα. «Δώστε λοιπόν στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό». Η εκπληκτική του απάντηση τους άφησε κατάπληκτους. Δεύτερος εχθρός που θα δούμε σήμερα είναι οι Σαδουκαίοι, στα εδάφια 23-33. Όσοι ανήκαν σε αυτή τη θρησκευτική ομάδα δεν πίστευαν στην Ανάσταση, έφτιαξαν όμως ένα αστείο σενάριο για το γάμο στον ουρανό. Η ιστορία τους δείχνει πως δεν ήξεραν τίποτε για τη γραφή ή τη δύναμη του Θεού. «Ο γάμος μεταξύ του άντρα και της γυναίκας είναι μόνο για τη ζωή εδώ στη γη», τους είπε ο Χριστός. «Όταν θα βρεθούμε στον ουρανό, θα είμαστε πιο ζωντανοί από ποτέ. Απλά θα μεταφερθούμε από τη γη σε ένα άλλο μέρος. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ δεν είναι νεκρά, αλλά ζωντανά. Πρόκειται για μια θαυμαστή αλήθεια που έκλεισε τα στόματα όλων». Τρίτος εχθρός που εμφανίστηκε ήταν οι Φαρισαίοι, στα εδάφια 34-40. Όπως και οι άλλες δύο ομάδες, ήθελαν να τον παγιδέψουν. Οι Φαρισαίοι έβαλαν ένα έξυπνο νομικό, έναν ειδικό στον νόμο του Μωυσή, να τον ρωτήσει: «Ποια είναι η πιο μεγάλη εντολή στον νόμο?» Και ο Χριστός τους λέει: «Να αγαπάς τον Θεό και τον πλησίον σου, είναι μεγαλύτερη». Οι δύο αυτές εντολές συνοψίζουν όλο τον νόμο του Μωυσή. Ο Κύριος απαντά με δεξιοτεχνία σε κάθε ομάδα με σωστά βιβλικά επιχειρήματα. Οι εχθροί του δεν μπορούν να ξεφύγουν από τον ίδιο τον λόγο. Αντί όμως να υποταχθούν στην εξουσία του, τώρα συνομωτούν για το θάνατό του. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας, το ήξερε αυτό και παρέμεινε ακλόνητος κάτω από τη σκιά του Σταυρού. Όμως δεν τελείωσε η αντιπαράθεση. Τώρα ο Χριστός αντεπετίθεται στους Φαρισαίους. Πρώτα τους θέτει ένα ερώτημα που κανείς δεν θέλει να απαντήσει, γιατί έτσι θα αναγνώριζαν ότι είναι ο Μεσσίας και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές, τους καταδικάζει με 8 αλίμονο. Ποτέ άλλοτε στην ιστορία δεν βγήκανε πιο δυνατά και πιο δεικτικά λόγια. «Αλίμονο», τους είπε ο Χριστός, και έτσι οδήγησε το πλήθος να μην ακολουθούν τους γραμματείς και τους Φαρισαίους, επειδή δεν τηρούν τον λόγο του Θεού. Τους κατηγορεί να εμποδίζουν τον δρόμο προς τον ουρανό με το λαθασμένο τους παράδειγμα. Κανείς από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης δεν καταδίκασε την αμαρτία με τον τρόπο που την καταδικάζει εδώ ο Χριστός. Στο επόμενο όμως θα δούμε τα αλίμονο. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλευτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα τον λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960, ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
4: Αλφα 88,6. Σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου.

0: να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
5: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονίτσα, στην Απάνω.
4: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι. 5η 20 Αυγούστου, ακούτε Sky 100,3 κεντρικό μαγαζίνο και ξεκινάμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Τι σηματοδοτούν οι αλλεπάλληλες προκλήσεις της Άγκυρας στο Αιγαίο μετά τα θαλάσσια πάρκα, τώρα προκαλεί για το χωροταξικό της Ελλάδας σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Κατά την Τουρκία δεν δικαιούνται τα νησιά ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Επίσης είναι μια εξωφρενική αντίληψη της Τουρκίας που δεν μία σχέση έχει με το διεθνές δίκαιο.
2: Η Τουρκία με όλα αυτά τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, τι προσπαθεί να κάνει? Να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα και να επεκτείνει την ατζέντα της σε περιοχές με ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία.
0: Όχι στον 13ο, 14ο μισθό στο δημόσιο από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ποιοι λόγοι όθησαν τους δικαστές να απορρίψουν το αίτημα δημοσίου υπαλλήλου, το οποίο θα άνοιγε και το δρόμο για την καταβολή επιδομάτων και δώρων στο δημόσιο?
3: Το ενωσιακό δίκαιο δεν παραβιάζεται, ούτε το εγχώριο δίκαιο, δηλαδή συνταγματικώς γίνανε αυτές οι περικοπές των δώρων και των αδειών. 13ο και 14ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων.
4: Και μάλιστα μια επιχειρηματολογία που είναι πολιτική, η οποία λέει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα έχουν αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όταν έχουμε συνεχείς παραιτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι αναγκάζονται να διοριστούν σε χώρους, σε πόλεις μακριά από την τοποκατοικία τους και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα έσοδα.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες των δημοσίων υπαλλήλων και καθημερινό φαινόμενο, τα κρούσματα βίας στους νέους. Λίστεψαν 16χρονο στο Μεσολόγγι, μαχαίρωσαν 18χρονο στον Άγιο Δημήτριο.
5: Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται το φαινόμενο να λύνονται οι διαφορές με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει σεβασμός στη ζωή.
6: Εγώ συναντώ περισσότερο τη δεύτερη κατηγορία, αυτούς τους γονείς οι οποίοι υποτιμούν, και νομίζω σας το έχω ξαναπεί, υποτιμούν τα γεγονότα αυτά. Ναι, είναι θέμα οικογένειας ξεκάθαρα και ο τρόπος που μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας και τι επιτρέπεται και τι όχι από εμάς.
0: Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε αμέσως με τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας, που δύσκολα πλέον κρύβει τις προθέσεις της με μια συστηματική οργανωμένη αμφισβήτηση, όχι τώρα βεβαίως, του διεθνούς δικαίου και της κοινή λογική, θα λέγαμε. Δεν έφτανε μόνο η υπόθεση με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων, τώρα έρχεται να διατυπώσει τις γνωστές και ανυπόστατες οπωσδήποτε αιτιάσεις της για το χωροταξικό της Ελλάδας σχετικά που μπορούν ή δεν μπορούν.

0: αυτό λένε οι Τούρκοι, να τοποθετήσουμε εμείς ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά. Θα ήταν αφελές να κάναμε λόγο απλώς για παραλογισμό. Εδώ είναι φανερό ότι βλέπουμε κάτι άλλο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφώνεται ένα μοτίβο, όπως έλεγε χαρακτηριστικά νωρίτερα στον Sky αρμόδια πηγή. Είναι σαφές με έναν τίτλο ότι η Άγκυρα λίγο-λίγο επιλέγει να τεντώνει αυτό το σχοινί της ελεγχόμενης έντασης. Πολύ αυτά το προανέφερες. Προηγήθηκαν τα θαλάσσια πάρκα, τα οποία θυμίζουμε μέρος τους ακουμπάει στην ελληνική εφαλοκορπίδα στο Αιγαίο, ενώ εκτείνεται και στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου, ακροτηριάζοντας με αυτόν τον τρόπο και τις συντεταγμένες που δίνουν το Καστελόριζο από τον ελληνικό κορμό. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το φόντο λοιπόν και με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης για το ειδικό χώρο ταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε δύο χρόνους, εχθές το βράδυ και μετά τη δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης, το Υπουργείο Εξωτερικών και σήμερα νωρίς το πρωί και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με ταυτόστιμη γλώσσα επί της ουσίας αντιδρούν επαναφέροντας την θεωρία των γκρίζων ζωνών, αμφισβητώντας δηλαδή με τη ρητορική τους την κυριαρχία των ελληνικών νησιών, για να πούν ότι δεν παράγει οποιοδήποτε ένομο αποτέλεσμα και οποιασδήποτε νομικές συνέπειες για την Τουρκία αυτό το πλαίσιο το οποίο νομοθετείται από πλευράς της Ελλάδος. Προκαλεί πάντως εντύπωση το γεγονός ότι στην περίπτωση του Υπουργείου Άμυνας, γίνεται επίκληση στη διακήρυξη των Αθηνών και στους όρους καλής γειτονίας. Είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο προφανώς αξιολογείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, και οι αναλύσεις από τον Κωνσταντίνο Φίλη και τον Άγγελο Συρίγο και οι δύο στον Sky.
2: Θα δούμε επί του πεδίου μέχρι που μπορεί να φτάσει, γιατί αναμένεται το Σεπτέμβριο να βγει και το πλοίο το γαλλικό για την έρευνα βυθού σε σχέση με το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, το GSI, Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας. Εκεί νομίζω θα είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
3: Μετά και την κήρυξη των τουρκικών πάρκων, θεωρώ ότι τα ήρεμα νερά θα είναι κυρίως θέμα ρητορικής παρά ουσίας. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Τούρκος εκπρόσωπος, αφού εξέφρασε τις θέσεις της Τουρκίας για τον χωροταξικό σχεδιασμό των αιωλικών πάρκων, κατέληξε να υπενθυμίζει πάλι τη διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά. Η θέση της Τουρκίας δεν έφυγε ποτέ πάνω από το τραπέζι, απλώς τώρα επανήλθε τις τελευταίες ημέρες λόγω των θαλασσίων πάρκων και λόγω του σχεδιασμού για τα αιωλικά πάρκα.
0: Ήταν ο κύριος Φίλης και ο κύριος Συρίγος. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Χάζη Βασιλείου, τον υφυπουργό εξωτερικών της Ελλάδας, ήταν στο Open.
4: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντέδρασε από την πρώτη στιγμή με μια σαφή δήλωση όπου αποτυπώνονται ξεκάθαρα οι εθνικές μας θέσεις. Τα τουρκικά λοιπόν πάρκ εκτείνονται πρώτα απ' όλα σε διεθνή ύδατα. Άρα εκ των πραγμάτων η δημιουργία τους είναι παράνομη. Λοιπόν, καμιά χώρα δεν μπορεί μονομερώς να δημιουργεί προστατευόμενες ζώνες σε θαλάσσια περιοχή εκτός χωρικών της υδάτων.
0: Η Τουρκία δεν είναι τυχαίο, επιλέγει να ξεδιπλώσει την ατζέντα, να βάλει στο τραπέζι όλα τα θέματα της προκλητικότητας σε μια περίοδο μεγάλης έντασης και αβεβαιότητας στη γειτονιά μας, κοντά στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή. Και είναι μαζί μας η Βάνα Κουτρουλού από το Διεθνές Ρεπορτάζ του Sky. Καλώς ήρθες Βάνα. Με έναν Τραμπ που λέει ότι εγώ θα σας στραγγαλίσω οικονομικά, λέει στους Ιρανούς, και με δημοσιεύματα όμως να λένε ότι βγαίνει πετρέλαιο από το Ορμούς με κάποιο
5: τρόπο,
0: σχέδιο από τον Αμερικάνο.
5: Λοιπόν, αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσεις ως

0: Κάποιο σχέδιο από τον Αμερικάνο.
1: Λοιπόν, αυτό ο οικονομικό στραγγαλισμό με τον οποίο απειλεί ο Ντόναλτ Τραμπ δεν απευθύνεται μόνο στο Ιράν, απειλεί και με κυρώσει όσε χώρε επίση
0: βοηθήσουν
1: το Ιράν. Με ανάρτησή του λοιπόν στο Truth Social, είπε ότι έδωσε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να κάνει μια συμφωνία. Δυστυχώ δεν την αξιοποίησε. Και έτσι ανακοινώνει, όπω λέει ο ίδιο, τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί, την πλέον συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει αναλυφθεί ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρα. Την ονόμασε μάλιστα οικονομική D-Day, δηλαδή οικονομική ημέρα της απόβασης. Με κυρώσεις επίσης απείλησε ο Αμερικανός πρόεδρος και όσες χώρες έχουν με κάποιο τρόπο οικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Από τη μεριά του, η Τεχεράνη, το Ιράν, απάντησε διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών του Αραγκτσί, ο οποίος έκανε λόγο για μια απόπειρα από προσανατολισμού της κοινή γνώμη από τα εσωτερικά θέματα, τα οικονομικά ζητήματα των Ηνωμένων Πολιτειών. Να θυμίσουμε την ώρα που το δημόσιο χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών ξεπερνά το όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων. Και την ίδια ώρα γίνεται γνωστό αυτό που είπες και εσύ από τον αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ότι με κάποιο τρόπο βγαίνει πετρέλαιο από το στενό του Ορμούς. Ναι. Αξιωματούχοι λοιπόν αποκαλύπτουν στο Άξιος ότι οι αμερικανικές δυνάμεις κρατούν ανοιχτό το στενό του Ορμούς, έχοντας δημιουργήσει ένα μυστικό θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν, δηλαδή νοτιότερα. Και κάθε βράδυ από εκεί διέρχονται περίπου 15 με 20 δεξαμενόπλια, μεταφέροντας 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Μια πολύ σημαντική ποσότητα πετρελαίου, αν αυτό ισχύει.
0: Ναι, αν αυτό ισχύει, ενδιαφέρουσα η πληροφορία που δημοσιεύεται. Τώρα, Βάνα, να έρθουμε και σε ένα άλλο πεδίο, και μάλιστα ένα πεδίο που τα όσα εξελίσσονται εκεί νομίζω αφορούν και την Ελλάδα. Έμεσα ή άμεσα μας αφορούν. Αφορούν και την ελληνική διπλωματία. Μιλάμε για τις σχέσεις πια Τουρκία-Ισραήλ, που στην περιοχή της Συρίας, εκεί η κατάσταση πάει να ξεφύγει.
1: Πάει να ξεφύγει, ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι Ισραήλ και Τουρκία κλιμακώνουν με πεδίο αντιπαράθεση στη Συρία. Έχουμε μία ανάρτηση από τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Κάτζ, ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα είχαμε και τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, τον Νετανιάχου, να παραδέχεται εμέσως ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βομβάρδισαν αεροπορική βάση κοντά στο Χαλέπι και μακριά από τα τουρκικό-συριακά σύνορα, υπογραμμίζοντας ότι το Τελαβίβ δεν θα ανοιχτεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Κάτι που απειλεί, σύμφωνα πάντα με τον Νετανιάχου, το Ισραήλ. Προημερών είδαμε αυτόν τον βομβαρδισμό κοντά στο Χαλέπι, στη στρατιωτική αυτή βάση. Σε απάντηση τώρα το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας είπε ότι δεν υπήρξε καμία στρατιωτική παρουσία αντιπροσωπεία στη Συριακή βάση πριν κατά τη διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών. Ωστόσο, ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, μιλώντας στο Άξιος, επιβεβαίωσε ότι έγινε η επίσκεψη των Τούρκων αξιωματούχων στη βάση πριν από τις επιδρομές, στο πλαίσιο όμως της στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν οι δύο χώρες σε θέματα εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας, εμπειρογνωμοσύνης.
0: Είναι δύσκολο τέτοιες κινήσεις να περάσουν κάτω από τα ραντάρ του Ισραήλ, που είναι ζωτική σημασία.
1: Και ειδικά εν ώψη των εκλογών, έτσι. Εκλογών του Οκτωβρίου.
0: Σωστά.
1: Και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου επιλέγει αυτή τη στιγμή να κλιμακώσει.
0: Να κλιμακώσει με μια δήλωση επίσης πολύ σκληρή. Την έκανε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι, που λέει: τους είπαμε στους Τούρκους να μην μπλέξουν
1: τους και
0: πολύ.
1: Τους δώσαμε προειδοποίηση, αλλά δεν το κατάλαβαν.
0: Δεν το κατάλαβαν, και αυτό που κάναμε ήταν για να το καταλάβουν κάποια στιγμή.
1: Έτσι ακριβώς. Και επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο αυτό το χτύπημα στο Συριακό έδαφος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα. Η Βάνα Κουτρουλού ήταν με όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έχουν οδηγήσει και σε αύξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου. Δηλαδή, από ό,τι είδα πριν από 2-3 λεπτά, το Brent είχε φτάσει κοντά στα 94 δολάρια, 93,92. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βενζινοπόρων Αττικής, μίλησε στο Open.
2: Αν οι εξελίξεις είναι αρνητικές και δεν πάμε σε μια πρόσκαιρη συμφωνία, είναι σίγουρο ότι θα δούμε πάλι το πετρέλαιο να φτάνει τα 100 δολάρια. Και από τις αρχές του Ιουλίου μέχρι σήμερα έχουμε μια αύξηση στην τιμή του πετρελαίου Brent κατά 27%. Η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου στο 4-5%. Βλέπουμε λοιπόν μια συγκράτηση των τιμών των περιοχών των 2 ευρώ και μέχρι τέλους Αυγούστου, ανεξαρτήτως εξέλιξης, εκεί θα κυμανθούν οι τιμές στη χώρα μας.
0: Στο στούντιο μαζί μας είναι ο Κωνσταντίνος Δαυλός, μιας και εσείς μιλήσατε στην πρωινή σε εκπομπή με ανθρώπους αγοράς και με τον κύριο Παπαγυρού και με άλλους. Να το πιάσουμε από και το μήνα. Το

0: νήμα. Υπάρχει μία... ένας φόβος νομίζω αυτή τη στιγμή μετά τις τελευταίες εξελίξεις για το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες εβδομάδες, Κωνσταντίνε, ή φόβος τέλος πάντων σοβαρές επιφυλάξεις για την πορεία της τιμής των καυσίμων.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι απ' τη μία έχουμε αυτή την διατήρηση των υψηλών τιμών. Ελπίζαμε να πέφτανε, αλλά.
0: Δεν είναι, θα μου επιτρέψεις, δεν σε διορθώνω. Εσύ έχεις το ρεπορτάζ. Αλλά δεν είναι απλά διατήρηση. Το βλέπω εδώ και 3-4 μέρες. 89, 90, ναι, 91, 92.
1: Θα σου πω γιατί είπα διατήρηση. Διότι βρισκόμαστε εδώ και πάρα πολύ καιρό σε μία κίνηση από τα 90 μέχρι τα 100. Αυτό πήγαινε να σου πω. Ναι. Ότι δηλαδή η αγορά έχει. Πάψει πια, αν θέλεις, να ακούει το day to day, τον Τραμπ, ο οποίος έχει αυτή την παλή της,
0: τι να πεις,
1: είναι αντιφατικές, είναι κάθε φορά ακούγεται μια άλλη ανάρτηση. Ήλπιζαν κάποια στιγμή ότι θα σταματήσει ο πόλεμος, γιατί είχε αρχίσει η συζήτηση μέσα στην Αμερική και στο Ιράν, δεν προχώρησε αυτό. Κάθε 3 και 2 βγαίνει μια νέα σύγκρουση, βγαίνει το Ιράν να πει. Αυτά λοιπόν, απ' τη μία προκαλούν ανησυχία, απ' την άλλη η αγορά, επειδή ξαφνικά τα έχει δει επαναλαμβανόμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό, τα λέω εδώ και πολύ καιρό, μιλάω εδώ και περίπου ένα μήνα, οι αναλυτές λένε, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, θα κινούμαστε κάθε φορά με την, να ακολουθούμε την τρέλα του Τραμπ, είπε κάτι ανεβαίνουμε, είπε κάτι κατεβαίνουμε. Εκεί λοιπόν έχει βρεθεί να υπάρχει ένα εύρος. Και αυτό το εύρος είναι
0: εύρος
1: από τα 90 μέχρι τα 100. Μόλις φτάνουν στα 100 και ξεπερνάνε τα 100, εκεί έρχεται ένας πανικός και πέφτει. Μόλις πέφτει κάτω από τα 90, μόλις ακούγεται κάτι αρνητικό, σου λέει πάμε παραπάνω. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε στη φάση του παραπάνω, διότι εδώ αυτά που ακούγαμε και ελπίζαμε το προηγούμενο διάστημα δεν έχουν αποδώσει. Και βλέπουμε και χτυπήματα και βλέπουμε και απειλές και βλέπουμε σήμερα την οικονομία, τον Τραμπ να βγάζει με κεφαλαία γράμματα ότι θα χτυπήσω την οικονομία τους αλίπητα. Και ποιος θα πιστεύει απολύτως ότι θα καταφέρει η Αμερική να χτυπήσει αλίπητα μια οικονομία, ενώ δεν έχει καταφέρει ούτε καν να τσεγκλωβίσει τα καύσιμα.
0: Είναι παράγοντες.
1: Προφανώς θα δεις μια αύξηση. Αλλά δεν νομίζω ότι ευελπιστώ, μάλλον για να μην μπορώ, γιατί δεν μπορώ εγώ να κάνω προβλέψεις, δεν είμαι κάποιος αναλυτής, αλλά ευελπιστώ ότι δεν θα δούμε πάλι να πάμε σε αυτά που κάποτε λέγανε θα πάμε στα 150, στα 200, δεν τα είδαμε αυτά.
0: Και παρότι διαμορφώνεται ένα τέτοιο περιβάλλον, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα δείχνει στοιχεία τα οποία είναι πολύ καλά σε σύγκριση τουλάχιστον με προηγούμενες περιόδους.
1: Είναι αλήθεια ότι τον Ιούνιο είχαμε μία σφαλιάρα στον πληθωρισμό και είχαμε φτάσει να, να είμαστε στο 3,9%. Και τον προηγούμενο, για τον Ιούλιο, είδαμε μία σημαντική πτώση.
0: 3,9-2,7 είναι μεγάλη πτώση.
1: Είναι όντως η μεγαλύτερη πτώση, η μεγαλύτερη αποκλιμάκωση που κατεγράφηκε μέσα σε ένα μήνα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι τον προηγούμενο μήνα δεν είχαμε πάει καθόλου καλά. Γι' αυτό και τα πράγματα δεν πήγανε.
0: Και στα τρόφιμα ιδιαίτερα, τα τρόφιμα.
1: Εκεί είναι το σημαντικό.
0: Που είναι σημαντικό και για τη διαμόρφωση των στοιχείων, αλλά είναι σημαντικό και για το νοικοκυριό. Είναι μια μεγάλη δαπάνη για κάθε νοικοκυριό, εκεί βλέπουμε ακόμη μεγαλύτερη πτώση.
1: Πρέπει να λέμε και να θυμίζουμε ότι ο πληθωρισμός είναι αύξηση τιμών. Mm-hmm. Άρα για να δούμε μείωση τιμών πρέπει να έχει μπροστά μείον. Mm-hmm. Εάν δηλαδή δούμε απλά τον πληθωρισμό από τα 2,4 να συγκρατείται στο 1,4, σημαίνει ότι έχουμε αύξηση 1,4. Άρα πρέπει να δούμε μείον. Αυτό το μήνα είδαμε μείον στα τρόφιμα. Όχι σε όλο τον πληθωρισμό, γιατί όπως είπα ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε από το 3,1 από το 3,9 πόσο είπατε,
0: στο 2,7,
1: στο 2,7. Άρα έχουμε αύξηση τιμών στο 2,7. Ειδικά όμως τα τρόφιμα έχουμε πτώση τιμών. Έχουμε ετήσια πτώση μείον 0,4% σε σχέση δηλαδή με τον περσινό Ιούλιο, μια μικρή πτώση 0,4%. Σε σχέση όμως με τον Ιούνιο έχουμε μείον 2,3. Άρα μηνιαία έχουμε σημαντική πτώση. Και αυτό είναι κάτι που βέβαια παίρνει τη σκυτάλη η κυβέρνηση και λέει ότι εμείς προετοιμάζουμε και μιας και τελειώνει ο Αύγουστος, προετοιμάζουμε αυτές τις πτώσεις, τη μείωση των 1.000 προϊόντων κατά 5 έως και 20% με σκοπό να υπάρχει μια πτώση στα καύσιμα, να υπάρχει μια πτώση στα σούπερ μάρκετ, η οποία να φέρει μια σημαντική βελτίωση στο, μια αν θέλει συγκράτηση των τιμών.

0: Μια ενίσχυση ναι. στο πορτοφόλι.
1: Στο δύσκολο μήνα Σεπτέμβριο. Εσύ που τα ξέρεις πολύ καλά από τα σχολεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος Δαυλός ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Δαυροϊκάκος, μίλησε στο Open. Σημαντική ήταν η συμβολή στη διαμόρφωση αυτού του μεγέθους, του πληθωρισμού, τόσο η Συμφωνία Κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών, όσο και το ότι πήγαν σχετικά καλά. Βεβαίως υπήρχαν περιουσίες που χτυπήθηκαν είτε από καύσωνα είτε από χαλάζι, αλλά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα που να έπληξαν πολύ μεγάλο κομμάτι τουλάχιστον της παραγωγής. Ο κ. Θοδωρικάκος καταρχάς.
2: Χθες ανακοινώθηκαν από την Eurostat τα νέα που αφορούν τον πληθωρισμό συνολικά και τον πληθωρισμό τροφίμων για το μήνα Ιούλιο. Ο πληθωρισμός τροφίμων είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τον Ιούνιο, είναι μείον 2,5%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο οι τιμές βασικών ειδών διαβίωσης και τροφίμων μειώθηκαν σχετικά. Τα χθεσινά στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η συμφωνία τηρείται.
1: Την ίδια στιγμή βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υλοποιεί το σχέδιο εξορμήσεων σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Υπάρχουν έλεγχοι σε κάθε επίπεδο, σε τουριστικές επιχειρήσεις, κυρίως στην εστίαση, ξενοδοχεία, οπουδήποτε υπάρχει μεγάλη οικονομική δραστηριότητα αυτή την περίοδο, αλλά προχωρεί και σε ελέγχους διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τις τελευταίες φορολογικές δηλώσεις ανάμεσα στα δηλωθέντα εισοδήματα και στα έξοδα που μπορεί να εντοπίσει ο φορολογικός μηχανισμός, τα έξοδα που έχει κάνει ένας φορολογούμενος, εάν ταιριάζουν αυτά που δηλώνει με αυτά που δαπανά. Ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών στην ΕΡΤ.
3: Είναι μια περίοδος πάρα πολύ σημαντική για τους ελέγχους και για την μείωση της φοροδιαφυγής. Θα πάνε καλά τα πράγματα και φέτος. Έχουν διενεργηθεί χιλιάδες επιτόπιοι έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα και απομακρυσμένοι. Περί τη μία στις τρεις επιχειρήσεις, περίπου 35-40% των επιχειρήσεων έχουν κάποιο είδους παράβαση. 30. Μόνο την προηγούμενη διετία έχουν εισρεύσει στα κρατικά ταμεία 4 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω από αυτά τα οποία υπολογίζαμε.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι αυτό το ποσό, τα επιπλέον 4 επιπλέον δισεκατομμύρια και για τη διαμόρφωση του πακέτου μέτρων στήριξης. Είμαστε στο τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Σιγά σιγά πάμε προς το τέλος της εκτοτικής περίοδου. Νομίζω ο εμπορικός κόσμος κάποια συμπεράσματα θα έχει βγάλει μέχρι τώρα. Έλενα Χελβατζόγλου, γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι και δεν φαίνεται να είναι πολύ θετικά αυτά τα συμπεράσματα, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις των εμπόρων για τις θερινές εκτόσεις δείχνουν ότι ο τζίρος κινείται χαμηλότερα από πέρσι και όλα δείχνουν ότι το πρόσημο στο τέλος της εκτοτικής περίοδου θα είναι αρνητικό. Η εξήγηση βρίσκεται στην αγοραστική δύναμη των οικοκυριών. Τρόφιμα, ενέργεια, ενίκεια και δάνεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος και έτσι οι αγορές ρούχων, υποδημάτων ή άλλων προϊόντων μένουν προφανώς λιγότερα χρήματα. Μπορεί η Αθήνα να έχει αυτή την περίοδο πολύ μεγάλη τουριστική κίνηση, όμως ούτε ο τουρισμός φαίνεται να δίνει την αναμενόμενη όθηση στην αγορά. Οι επισκέπτες βάζουν στην προτεραιότητα τη διαμονή, το φαγητό τους, τα κινήσεις τους. Οι αγορές έρχονται τελευταίες. Την ίδια ώρα, φυσικά, οι έμποροι έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν ακόμη ισχυρό ανταγωνιστή, τις μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες του ηλεκτρονικού εμπορίου, που μπορεί να έχει επιβληθεί το τέλος των 3 ευρώ σε σχετικά δέματα. Όμως, οι επαγγελματίες εκτιμούν ότι το μέτρο δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και τώρα, φυσικά, το ενδιαφέρον στρέφεται στις τελευταίες ημέρες των εκτόσεων, δηλαδή μέχρι τις 31 Αυγούστου, με τους εμπόρους να περιμένουν να δουν αν θα βγει ο κόσμος για τις τελευταίες αγορές του καλοκαιριού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Χελβατζόγλου. Είπαμε προηγουμένως ότι για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού συνέτειναν αρκετοί παράγοντες. Ένα, η επιβολή πλαφών στο κέρδος. Δεύτερον, η συμφωνία κυρίων για τη συγκράτηση των τιμών. Ένας τρίτος παράγοντας που έχω ακούσει από αναλυτές αγοράς είναι ότι γενικά δεν ήταν μια χρονιά με πολύ ακραία φαινόμενα. Γενικά. Φαινόμενα τα οποία αναπλήξουν την ύπαιθρο. Λέω γενικά γιατί είχαμε περιοχές στην πατρίδα μας που οι άνθρωποι υπέστησαν καταστροφές. Αναφέρομαι στη μεγάλη εικόνα. Και όταν αναφερόμαστε στον πρωτογενή τομέα, ασφαλώς δίνουμε το λόγο στον άνθρωπο που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά με το ρεπορτάζ του. Γεια σου, Πάνο Γαρφαλιά. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι σε κάποιες περιοχές ήταν έτσι, σε κάποιες άλλες ήταν διαφορετικά.
1: Γι' αυτό δεν ήθελα να τα βάλω όλα μαζί, ναι.
5: Σήμερα κάναμε ένα ρεπορτάζ με τον Αριστόπουλο.

0: μέρες στο Βουλίδι, τον καμεραμάν μας, στο Τυρνάβο και συγκεκριμένα στο Αργυροπούλ Τυρνάβο, όπου εδώ τις τελευταίες 15 μέρες μαζεύουν τα κρυστάλλια. Είναι το αχλάδι το οποίο παράγεται στην περιοχή και καλύπτει περίπου το 90% της ζήτησης πανελλαδικά. Mm-hmm. Άρα σχεδόν σε απόλυτο επίπεδο ο Τύρναβος καλύπτει με κρυστάλλια την ολόκληρη την Ελλάδα. Mm-hmm. Και μάλιστα υπάρχουν και προοπτικές, ήδη έχουν ξεκινήσει και κάποιες μικρές έστω
1: εξαγωγές
0: στην Ανατολική Ευρώπη, που αυτό είναι το καλό της ιστορίας, διότι υπάρχουν πολλά κακά από πίσω. Mm. Θέλω να πω λοιπόν ότι καταρχήν αυτοί οι άνθρωποι χτυπήθηκαν από τον ήπιο χειμώνα. Mm. Ο ήπιος χειμώνας τους έδωσε σχεδόν μισή παραγωγή. Και ήρθε περίπου στις 20 Ιουλίου, θυμάστε το κύμα εκείνο το οποίο είχαμε 20-21-22 Ιουλίου. Mm-hmm. Εκείνο το κύμα λοιπόν έφερε χαλάζει στην περιοχή και πολλά από τα περιβόλια έχουν πάθει καταστροφές σε επίπεδο 100%. Σε κάποιες περιοχές, όχι σε όλες. Αλλά γενικά η παραγωγή είναι μειωμένη. Δηλαδή 1,5-2 τόνους παίρνουν αντί να πάρουν ακόμα και τα καλά περιβόλια περίπου 3,5.
1: Α, το... κάτω και από το μισό η παραγωγή φέτος.
0: Βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Ναι. Και το ζήτημα εδώ είναι τελείως ότι μιλώντας με τον Δημήτρη τον Κακάλι, τον αντιπρόεδρο του συνεταιρισμού, μου είπε ότι αυτό δεν είναι φετινό φαινόμενο. Έχουμε ασταθείς παραγωγές τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ξεκινάς να καλλιεργείς και δεν ξέρεις προφανώς τι θα βγάλεις. Αλλά το εξοργιστικότερο όλων είναι ότι η τιμή φέτος θεωρείται καλή για τους αγρότες. 80, 90, άντε και 1 ευρώ να φεύγει από το χωράφι, αλλά νομίζω ότι στην Αθήνα θα το φάτε 3,5 ευρώ.
1: Συγγνώμη. Από ένα χωράφι στον Τύρναβο φεύγει με 1 ευρώ, αλλά στο ράφι γύρω στα
0: 3,5 φορές πάνω. Ναι. 3,5 φορές πάνω. Και το ερώτημα είναι πώς διαμορφώνεται αυτή η τιμή. Εδώ λοιπόν.
1: Διαχρονικό το ερώτημα πάνω.
0: Προφανώς, αλλά 3,5 φορές πάνω και αντιλαμβάνεστε ότι τα δίνουν σε εμπόρους και από εμπόρους στη συνέχεια διατίθενται σε ολόκληρη την αγορά της χώρας. Αλλά εδώ το να παίρνει αυτός ο οποίος καλλιεργεί 90 λεπτά σημερινή τιμή, άντε να τα αποθηκεύσει, να τα βάλει στο ψυγείο και να πάρει 1 ευρώ, δεν μπορεί να φτάνει στο ράφι 3,5.
1: Ναι. Ναι, υπάρχει μια απόσταση η οποία με κάποιο τρόπο πρέπει να εξηγηθεί και γι' αυτό υπάρχουν και όργανα νομίζω της πολιτείας, δηλαδή θέλω να πω υπάρχει ένα εποπτικό όργανο το οποίο από ό,τι γνωρίζω και μας είχε πει η επικεφαλής του κυρία Τσαγκάρη για τον υπεύθυνη της αρχής για τον καταναλωτή, έχει ξεκινήσει έρευνα στο κομμάτι τουλάχιστον των μεσαζόντων. Εκεί καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής
0: της έρευνας. Εγώ πάντως έχω να σας πω ότι τελειώνει η συγκομιδή του κρυσταλλιού και ξεκινάει η συγκομιδή ενός άλλου αχλαδιού, το οποίο λέγεται αχλαδόμηλο. Mm-hmm. Θα σας προέτρεπα να το δοκιμάσετε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι πάνω. Είπαμε, δεν ξέρουμε πολύ από τον πρωτογενή τομέα όπως εσύ από την Ήπεθρο, αλλά απολαμβάνουμε τα προϊόντα του, τα γνωρίζουμε. Να είσαι καλά πάνω, θα τα ξαναπούμε τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά σε συγκομιδές και τέτοια, είναι χρήσιμο πάνω.
0: Θα έχουμε και μήλα, θα έχουμε και αυτινίδια, θα έχουμε κρύγος στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Να έχουμε μια εικόνα το πώς πάει το πράγμα, μας βοηθάει κιόλας να κατανοήσουμε και πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Δηλαδή είναι πολύτιμη η βοήθειά σου σε αυτό το κομμάτι πάνω.
0: Βεβαίως.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Πάνος Γαροφαλιάς από 1 ευρώ 3,50 το αχλάδι. Μετά τις διαφημίσεις θα δούμε τα νεότερα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Δυστυχώς οι νέοι αριθμοί που έδωσε ο ΕΟΔΗ δείχνουν μια κατακόρυφη αύξηση των κρουσμάτων. Μετά τις διαφημίσεις θα σας πούμε σε ποιους ακριβώς δήμους της Αττικής είναι τα περισσότερα κρούσματα.
2: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό.

0: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Θωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θα επιστρέψουμε με ένα σημαντικό επίτευγμα στο χώρο της υγείας, ένα σημαντικό όπλο στη μάχη για τον καρκίνο του δέρματος που ανακοίνωσαν κορυφαίες εταιρείες. Οι κλινικές δοκιμές βρίσκονται στην τελική φάση, τρίτη φάση, για το εξατομικευμένο, όπως το ακούσατε, εξατομικευμένο εμβόλιο κατά του μελανόματος. Οι πρώτες δοκιμές έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα, καθώς ο συνδυασμός του εμβολίου mRNA με μια ειδική άνοσοθεραπεία δείχνει ότι έχει πετύχει με σημαντική παράταση του χρόνου ζωής των ασθενών χωρίς υποτροπή. Είναι εξαιρετικά τα νέα, ελπιδοφόρα τα νέα που έρχονται από αυτή τη μάχη και το ρεπορτάζ θα μας δώσει ο Γιώργος Φελίδης.
8: Αφορά εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους στον κόσμο, όχι αυτούς μόνο που κάνουν ηλιοθεραπεία, κυρίως αυτούς που έχουν προσβληθεί από μελάνωμα, καρκίνο του δέρματος, αυτούς που τους έχει αφαιρεθεί ήδη το μελάνωμα και διατρέχουν τον κίνδυνο υποτροπής ή εξάπλωσης του καρκίνου σε άλλα όργανα του σώματος. Λοιπόν, δύο μεγάλοι κολοσσοί. Η Moderna, την θυμόμαστε από το COVID, που κάνει μια εξατομικευμένη θεραπεία καρκίνου mRNA, βασιζόμενη σε αυτή την τεχνική. Η θεραπεία αυτή η αντικαρκινική, η οποία το σκεύασμα λέγεται Intismeran, μαζί σε συνδυασμό με το φάρμακο Keytruda της Merck, της μεγάλη τεράστιας αμερικανικής φαρμακευτικής, έδειξαν ότι μειώθηκε τόσο ο κίνδυνος υποτροπής και άλλου μελανόματος και τα λοιπά, όσο και εξάπλωσης του μελανόματος στους ασθενείς που υπευλήθησαν σε αυτή τη θεραπεία. Τα προκαταρκτικά δεδομένα από την φάση 3, την τελική φάση δηλαδή των κλινικών δοκιμών, δείχνουν ότι οι θεραπείες αυτές πέτυχαν τόσο τον πρωτεύοντα στόχο, μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης του μελανόματος σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση των όγκων, όσο και το δευτερεύοντα στόχο, αποτροπή της εξάπλωσης των όγκων αυτών σε άλλα μέρη του σώματος. Εγώ η ανακοίνωση της εταιρείας δεν λέει συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά τα αποτελέσματα που είχαν ανακοινωθεί τον Ιανουάριο έδειχναν ότι ο κίνδυνος θανάτου ή υποτροπής σε αυτούς τους ασθενείς σε ορίζοντα πενταετίας μειώθηκε κατά 49% με τη χρήση του συνδυασμού αυτών των φαρμάκων.
7: Αυτά είναι τα καλά νέα από το χώρο της υγείας. Υπάρχουν και νέα στοιχεία τα οποία προκαλούν μία ανησυχία για την πορεία των κρουσμάτων Δυτικού Νείλου εδώ στη χώρα μας. Έχουμε 47, την τελευταία εβδομάδα μόνο, έχουμε 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, του Νείλου και 4 νέους θανάτους, όπως αναφέρει η έκθεση του ΕΟΔΗ. Συνολικά έχουν διαγνωστεί από την αρχή της περίοδου της θερινής που μετράει ο ΕΟΔΗ τα κρούσματα 157 είναι τα συνολικά και 13 θάνατοι. Θα ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη και μετά με βάση τα στοιχεία του ΕΟΔΗ θα σας πω ποιοι δήμοι στην Αττική καταγράφουν αυτή τη στιγμή τα περισσότερα κρούσματα. Πρώτα, ο καθηγητής Μαγιορκίνης μίλησε στην ΕΡΤ.
9: Πρόκειται για μια χρονιά όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει μια σημαντική δραστηριότητα. Έχουμε αρκετή επιδημική έξαρση στην Ανατολική Αττική. Στις περιοχές που βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση,

0: πρέπει να υπάρχει πληθυσμός μολυσμένων πτηνών και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα.
1: Δίνει στην Αττική με τα περισσότερα κούλμα, δίνει τα περισσότερα με τα περισσότερα κούλμα, τα περισσότερα σε σκατάρα φόντε, Αρτέμιδα σε 16, Αρτέμιδα μετά σε Μακόπουλο Μεσόγεια, μετά σε Μακόπουλο Μεσόγεια, τρίτος Δημοσίας, ο Δήμος Βάρος Βίλας, ο Δήμος Βέλα. Έχουμε Χαλάνδρη 6 κρούσματα, Γλυφάδα 4, το Δήμο Κροπίας με 5, Λαβρωτικής με 3. Αυτή είναι στην Αττική η Δήμη με τα περισσότερα κρούσματα. Στην επαρχία, από ό,τι βλέπω τα στοιχεία, τα περισσότερα τα έχει η Λάρισα, 11 κρούσματα. Εδώ προσθέτουμε τους αριθμούς των κρούσματων και ανθρώπων οι οποίοι έχουν εμφανίσει συμπτώματα, αλλά υπάρχουν και κρούσματα ασυμπτωματικών. Το σύνολο λοιπόν των κρουσμάτων σε αυτούς τους δήμους είναι αυτό που σας ανέφερα. Πρώτα Σπάτα Αρτέμιδα, δεύτερο Μαρκόπουλο Μεσογεία. Και στην πολιτική επικαιρότητα με Αντώνη Ατζολέτο, τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky, και με το καλό από τη Δευτέρα, Αντώνη, στην εκπομπή σας με τον Γιάννη Καρντέλη. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα τα πούμε βεβαίως και αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, αλλά νομίζω ότι θα είναι μια εκπομπή που θα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εσύ και ο Γιάννης είστε πια τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ που ο καθένας ο οποίος θέλει να μάθει το τι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεντεύξεις σας και με το παρασκήνιο που θα βγάζετε, νομίζω ότι θα κολλήσει η βελόνα στις 10 η ώρα, θα είναι κολλημένη στο Sky 100,3.
2: Θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα. Έχουμε μπροστά μας τη ΔΕΘ. Διαβάζω εδώ στα ρεπορτάζ ότι πηγαίνει ο Μητσοτάκης πάνω προσπαθώντας να ικανοποιήσει και ψηφοφόρους που είχε απομακρυνθεί από την Νέα Δημοκρατία, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Βεβαίως πάντοτε υπάρχει το θέμα των συνταξιούχων και των μισθωτών. Υπάρχει Τσίπρας που πηγαίνει πάνω με δόσεις. Το κυμπαντέρ, λέω, σιγά σιγά.
2: Ναι, ναι, ναι, όλα με δόσεις.
1: Όλα με δόσεις. Από πού θέλεις να, τι θέλεις να πούμε?
2: Νομίζω καταρχάς σε σχέση με τον Πρωθυπουργό είναι σαφής η στόχευση να επικεντρωθεί σε μια μεγάλη ομάδα πολιτών που ήταν δυσαρεστημένη το τελευταίο διάστημα και κυρίως στη μεσαία τάξη. Οπότε σίγουρα και αυτά που έχουμε ακούσει καταλαβαίνουν πως τα εκεί πηγαίνουν.
1: Ελεύθερη επαγγελματή είναι μια τέτοια, ναι, ομάδα με, ναι, με τον τερκματό εισόδημα, βέβαια, και τον τρόπο φορολόγησης.
2: Βέβαια, βέβαια. Και όλοι περιμένουν ποιο ενδεχομένως θα είναι αυτό το μέτρο έκπληξη, ναι, που θα δώσει το κάτι παραπάνω. Κάθε χρόνο είναι το αλατοπίπερο, ναι, το οποίο, ναι, ψάχνουμε και δύσκολα το βρίσκουμε. Είναι η αλήθεια. Από εκεί πέρα η μάχη για τη δεύτερη θέση μεταξύ Αλέκ Τσίπρα και Πασόκα είναι δεδομένη. Το Πασόκ προετοιμάζεται. Από εβδομάδα ξεκινούν πολλές σκέψεις Χαριλάου Τρικούπη με τον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ώστε να τα βάλουν κάτω και να βάλουν τις τελευταίες πινελιές. Τα προγράμματα όλων είναι λίγο πάνω κάτω έτοιμα, έτσι. Ναι. Μένουν μόνο τα τελευταία.
1: Στη Θεσσαλονίκη, εννοείς.
2: Ναι, ναι, αυτά.
1: Ναι.
2: Και από εκεί και πέρα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, ναι, σήμερα είχαμε τη δεύτερη δόση του πολιτικού ντοκιμαντέρ, όπου είναι ένα απόσπασμα από την εκδήλωση που είχε γίνει το Μάιο στο κέντρο της Αθήνας με νέους, όπου οι νέοι μιλούν για τα προβλήματά τους, τις δουλειές, την υγεία, την εκπαίδευση, ακόμα και για το πώς θέλουν να βλέπουν την αριστερά. Με τον Αλέξη Τσίπρα να τους απαντάει και να τους εξηγεί ότι μπορούμε να τους καταλάβουμε, αλλά επειδή εμείς γεννηθήκαμε στον αναλογικό κόσμο, οι πενιντάριδες, ας πούμε, προσπαθούμε κι εμείς να επικοινωνούμε μαζί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Mm-hmm. Στο ΣΥΡΙΖΑ, μας είπες και χθες, γίνονται κάποιες κινήσεις σε μια προσπάθεια ανασύνταξης του κόμματος. Δεν ξέρω αυτό πώς προχωράει.
2: Προχωράει, γιατί και την επόμενη εβδομάδα στο ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε και ζυμώσεις για το αν μπορούν να υπάρξουν κάποιες δυνατές συμμαχίες με βουλευτές. Θα έχουμε τη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας. Σήμερα ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες, όπου βλέπουμε ότι επειδή είναι μόλις 10 άτομα, ο καθένας έχει να αναλάβει πολλούς τομείς. Η κυρία Δούρα ανέλαβε πάλι το εξωτερικών και άμυνας. Η αλήθεια είναι πως δεν έχουν σταματήσει όλο τον Αύγουστο.

0: τεράστιο. Δηλαδή στον ΣΥΡΙΖΑ κάθε Δευτέρα και Πέμπτη όλο τον Αύγουστο είχαν πρωινό καφέ κανονικά. Καταλαβαίνουν πως είναι λίγος ο χρόνος, καταλαβαίνουν πως το 1,5% που έχουν τους πιέζει και για να φτάσουν στο 3% δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Ναι. Και θα ανέβει και η κυρία Καριστιάνο πάνω στη Θεσσαλονίκη, νομίζω.
0: Ναι, ναι, θα ανέβει.
1: Να
0: ναι.
1: δώσει συνέντευξη, ναι. να παρουσιάσει mm-hmm. και εκείνη το πρόγραμμά τους, όλοι δηλαδή, όλοι οι ναι. επικεφάλες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν, μας είπε για ακόμη ένα μέρος του ντοκιμαντέρ που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στη δημοσιότητα. Να ακούσουμε και εμείς ένα απόσπασμα.
2: Στο πλαίσιο της ψηφιακής αντίληψης, νομίζω ότι το λιγότερο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι να σταματήσουμε να σας λέμε ότι έχουμε εμείς τις λύσεις και θα σας τις πούμε. Εμείς ήρθαμε για να σας ακούσουμε και όχι για να σας καθοδηγήσουμε.
1: Σε διαφορετικό κλίμα τώρα, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου, κόσμος που δεν ήταν μόνο από το χώρο της πολιτικής, κόσμος ο οποίος γνώρισε τον Στέφανο Μάνο μέσα από τις ιδέες του, μέσα από την πολιτική του στάση, εκτίμησε την πορεία του Στέφανο Μάνου όλες αυτές τις δεκαετίες που ήταν στο προσκήνιο, πήγαν σήμερα στο κεφαλάρι για να τον αποχαιρετήσουν για το ίστατο χέρι. Σήμερα ήταν η κηδεία του Στέφανου Μάνου και μας περιμένει η Χρύσα Μπάτου. Γεια σου, Χρυσά.
3: Hello.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα. Θα επιστρέψουμε αργότερα με τη Χρύσα Μπάτου για αυτό τον αποχαιρετισμό στον πολιτικό, τον πρώην υπουργό, τον Στέφανο Μάνο, ο οποίος πέθανε το προηγούμενο Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Τώρα θα περάσουμε να δούμε από το αστυνομικό ρεπορτάζ, 2-3 ειδήσεις που είχαμε. Έχουμε καταρχάς στη Θεσσαλονίκη ένα αιματηρό επεισόδιο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα, είναι 31 ετών. Φέρεται ο άνδρας να φιλοξενούσε τη γυναίκα στο σπίτι του. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί σοβαρά με αιχμηρό αντικείμενο στην περιοχή των 40 εκκλησιών και ο ίδιος να υποστηρίζει πράγματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από Θεσσαλονίκη. Όπως είπες και εσύ, επικράτησε αρκετή ένταση λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τα ξημερώματα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή των 40 εκκλησιών. Εκεί όπου από ένα διαμέρισμα ακούστηκαν πολύ έντονες φωνές, οι ένικοι, όπως καταλαβαίνεις, επειδή ήταν και αργά τη νύχτα προς πρωί, αναστατώθηκαν, βγήκαν από τα διαμερίσματά τους και αντίκρισαν μία αιμόφρητη γυναίκα, όπως παρουσιάσαμε και από βίντεο ντοκουμέντο στο δελτίο ειδήσεων, και έναν άντρα από πάνω της με ένα μαχαίρι. Μάλιστα, ξεκίνησαν να το φωνάζουν και να τον παροτρύνουν να αφήσει το μαχαίρι από το χέρι του και να μην συνεχίσει να επιτίθεται στην γυναίκα. Κλήθηκε και η αστυνομία που έφτασε στο σημείο, μάλιστα παρήχε τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ που την διεκόμισε στο νοσοκομείο Γερματάς, έτσι ώστε να της παρασκευτούν όλες οι πρώτες βοήθειες. Ο άντρας, να σου πω, 39χρονος, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας μέχρι στιγμής, ενώ και η 25χρονη γυναίκα βρίσκεται φρουρούμενη στο νοσοκομείο, καθώς κατήγγειλε, όπως ανέφερε νωρίτερα, ο 39χρονος ότι τον λίστεψε. Μάλιστα ακούγεται και στο βίντεο να φωνάζει και να ζητά κάποιο ρολόι το οποίο του είχε κλέψει. Όπως είπες, είναι όλη η υπόθεση υποδιερεύνηση και περίεργη υπόθεση. Ευτυχώς όμως δεν είχαμε κάτι χειρότερο όσον αφορά την υγεία της 25χρονης.
1: Ναι, γιατί έτσι όπως το περιγράφεις θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πολύ χειρότερο.
4: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζικόρτσου για αυτό το αιματηρίο επεισόδιο. Οπωσδήποτε υπάρχουν πτυχές τώρα, με βάση τους ισχυρισμούς της μιας και της άλλης πλευράς, που πρέπει να διαπιστώσει η αστυνομία τι ακριβώς είναι αληθές και τι όχι. Και τώρα θα πάμε στην ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, την Ελένη Παρασκευοπούλου, για 2-3 ειδήσεις. Μάλιστα, μία αφορά ένα περιστατικό βίας από τα πολλά πλέον. Έχει γίνει καθημερινό το φαινόμενο βίας με δράστες και θύματα ανηλίκους. Στο Μεσολόγγι έγινε αυτό. Να αρχίσουμε από αυτό, αν δεν έχεις αντίρρηση, Ελένη. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη Χύση, δύο νεαρών ηλικίας 18 και 16 ετών, λοιπόν, προχώρησε η αστυνομία τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μεσολόγγι. Να πούμε ότι τα δύο άτομα επιχείρησαν σύμφωνα με την καταγγελία να κλέψουν

0: και χτύπησαν έναν 16χρονο σε βάρος της σωματική φυσικά δικαιογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση και παράνομη βία. Να πούμε όμως και μερικές λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο 16χρονος συλληφθής φέρεται να απέκτησε με την απειλή βίας από έναν συνομιλικό του να του δώσει το τσαντάκι του. Στη συνέχεια, ο 16χρονος μαζί με τον 18χρονο κατηγορούνται ότι πήγαν σε ένα κατάστημα όπου εντόπισαν το παιδί, το 16χρονο, και με ακόμη δύο συνεργούς τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν. Έχουμε λοιπόν τις δύο συλλήψεις και βλέπουμε ένα ακόμη έτσι περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, το οποίο προβληματίζει ιδιαίτερα.
1: Έχουμε και ακόμη μία απάτη στο Αγρίνιο αυτή τη φορά, με τη γνωστή αυτή μέθοδο, όχι με την εφάνταστη που είχαμε χθες προχθές, τη γνωστή μέθοδο, είμαι ο λογιστής σου, δώσε μου χρήματα.
0: Ναι, συνεχίζονται να καταγράφονται απάτες. Δυστυχώς, όπως είπατε και όπως είπες, είχαμε και τη θεσινή, είχαμε τη δυνατότητα σήμερα να μιλήσουμε και με την κυρία Φωτεινή, να δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακόμη μία λοιπόν απάτη. Να πάμε στο θέμα με τον αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, νομίζω εκεί με πηγαίνετε, που χάλασε την απάτη. Και κατάφερε να οδηγήσει και στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διαπέτει δηλαδή απάτες. Να πούμε πως ακριβώς έχει γίνει λοιπόν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, ήταν η παρέμβαση ενός αστυνομικού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, ο οποίος αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις ατόμων και κατάφερε να εμποδίσει τη διαφυγή τους. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας αγνωστός τηλεφώνησε σε ηλικιωμένο άνδρα στο Αγρίνιο και προσποιήθηκε το λογιστή, το γνωστό απλό κόλπο. Κατάφερε να τον πείσει να βάλει στην αυλή 5.000 ευρώ σε μετρικά, καθώς και μία μπιζουτιέρα που περιείχε κοσμήματα λοιπόν μέσα, αλλά και τη μαλτή συνολικής αξίας περίπου 25.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο συλληφτής μαζί με συνεργό του έφτασε με μια μηχανή στο σπίτι ηλικιωμένου και παρέλαβαν χρήματα και κοσμήματα. Τις κινήσεις όμως των δύο ανδρών παρατήρησε αστυνομικός της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίασης εγκλημάτων Αγρινίου, ο οποίος δεν είχε υπηρεσία εκείνη την ώρα, βρισκόταν εκτός υπηρεσίας λοιπόν. Θεώρησε ύποπτη τη συμπεριφορά, παρενέβη αφαιρώντας τα κλειδιά της μοτοσυκλέτας, με την οποία είχαν φτάσει στο σημείο οι δύο άνδρες, και εμπόδισε τη διαφυγή τους. Ένας από τους κατηγορούμενους εγκατέλειψε επί τόπου τη μπιζουτιέρα που κρατούσε στα χέρια του και προσπάθησε να διαφύγει πεζός και λίγο αργότερα εντοπίστηκε σε κοντινό σημείο. Είναι μια από τις υποθέσεις που προκαλεί
1: πάρα πολλές, αλλά αυτή για κακή τύχη των απατεώνων υπήρχε.
0: Και πολύ καλή αντίληψη από την πλευρά του
1: αστυνομικού.
0: Παρότι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Η Ελένη Παρασκευοπούλου και ευθύς αμέσως στον Χάρη Λοντάκη, τον ανταποκριτή μας στην Κρήτη. Πριν από λίγες ημέρες μας έλεγε ο Χάρης Λοντάκης για περιστατικά όπου ανήλικοι κατανάλωσαν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ. Κυρίως αυτό συμβαίνει σε πανηγύρια, όπως μας είπε ο Χάρης, και καταλήγουν μάλιστα ακόμα και στο νοσοκομείο. Είχαμε αυτή τη φορά όμως μια επιχείρηση αστυνομίας ακριβώς για τον εντοπισμό παράνομης ποσότητας αλκοόλ. Αν δεν κάνω λάθος, Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Και πού αλλού, στη τουριστική περιοχή των Μαλίων, εντοπίστηκε ένας 53χρονος.
1: Δεν προκαλεί έκπληξη, Χάρη, δεν προκαλεί έκπληξη.
2: Όχι, αλλά είχαμε καιρό να δούμε ανάλογο περιστατικό. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια...
1: Είχε μαζευτεί η κατάσταση.
2: Είχε μαζευτεί αρκετά η κατάσταση. Όχι ότι δεν υπήρχαν κρούσματα, όχι ότι δεν είχαμε περιστατικά, αλλά φέτος δεν είχαμε ανάλογο περιστατικό. Και μιλάμε για ένα 53χρονο, ο οποίος στην κατοχή του, στο κατάστημά του, βρέθηκαν 284 φιάλες με 1000 λίτρα αλκοόλης. Τα εργαστήρια θα δουν τι ακριβώς είναι. Και βρέθηκαν και αμπούλες για το λεγόμενο αέριο του γέλιου. Είναι άλλο ένα επικίνδυνο παιχνίδι εντός εισαγωγικών στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή

0: να.
1: Να εισπνέουν αυτό το αέριο για να. Για να...
0: Το άζωτο. Το οποίο είναι επικίνδυνο. Είναι άκρως επικίνδυνο. Προφανώς συνελήφθη, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τις παραβάσεις του σχετικού ποινικού κώδικα. Και αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάμε για μια ποσότητα 1000 λίτρα. Είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για ένα κατάστημα μέσα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής της Κρήτης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Ο Χάρης Λοντάκης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, για αυτή την περίπτωση του εντοπισμού αυτού της πολύ μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Και θα συνεχίσουμε το αστυνομικό ρεπορτάζ με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη. Για αυτή τη φορά θα πάμε στη Μύκονο. Από την Κρήτη θα πάμε στη Μύκονο και εκεί είχαμε επιχείρηση της αστυνομίας, όχι για αλκοόλ, αλλά για άλλα πράγματα. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Για ναρκωτικές ουσίες και εξελιγμένες ναρκωτικές ουσίες, αν μπορούσαμε να τις πούμε έτσι, που έχουν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια κυρίως στο νησί της Μυκόνου, γιατί είναι ένα σημείο που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό και είναι και κάθε καλοκαίρι ενισχυμένες οι αστυνομικές δυνάμεις. Μιλάμε για τη ροζ κοκαίνιου που εντοπίστηκαν και τέτοιες ποσότητες κατά τη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 37 και 44 ετών σε μια μεγάλη επιχείρηση χθες στο Πλυντρί Μυκόνου. Μιλάμε για ένα ναρκωτικό μείγμα συνήθως από κεταμίνη και μετά. Αμφεταμίνη ως ναρκωτικό πολυτελείας πωλείται και είναι το κόστος του γραμμαρίου αγγίζει 120 ευρώ. Βρέθηκαν 19 νάιλον συσκευασίες με αυτή την αποκαλούμενη ροζ κοκαίνη. Βέβαια δεν ήταν το μόνο ναρκωτικό, υπήρχαν 365 γραμμάρια MDMA, υπήρχαν 40 φιξάκια κοκαίνης και εντοπίστηκαν και ναρκωτικά δισκία έκσταση και ζάναξ. Έχουν τα συγκεκριμένα άτομα οδηγηθεί στον εισαγγελέα με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία σε βάρος τους. Τα ναρκωτικά τα περισσότερα εντοπίστηκαν σε ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο το οποίο χρησιμοποιούσαν ως καβάντζα και μετέφεραν και αυτές τις ουσίες.
1: Τώρα, σε ένα διαφορετικό θέμα που σχετίζεται όμως με αυτή την... με αυτό το φαινόμενο των πυρκαγιών που κατακαίει μεγάλο κομμάτι της χώρας, του Πρασίνου, και φέτος το καλοκαίρι είχαμε και πολλά θύματα στο Βωμό, στη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Μιλάμε για την προστασία κυρίως αρχαιολογικών χώρων.
2: Και ήταν ένα κομμάτι που είχε προαναγγείλει το Υπουργείο μέσω του Εξοπλιστικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας Αιγής ότι θα τρέξει φέτος. Μιλάμε για 22 συστήματα έγκαιρου εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία τμηματικά θα εγκατασταθούν σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. Τι περιλαμβάνουν θερμικές και οπτικές κάμερες, μετεωρολογικούς σταθμούς, περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, αλλά και κάποια φορητά κανόνια πυρόσβεσης, τα οποία θα είναι σε επιλεγμένα σημεία, θα μπορούν να αντιμετωπίζουν κάποιες αιστείες πολύ άμεσα. Μάλιστα, με την ενημέρωση που υπήρξε από το Υπουργείο, δόθηκε και ένα βίντεο με μία από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκε αυτό το σύστημα στα Φίχτια Αργολίδα. Αν θυμόμαστε, μία δύσκολη φωτιά.
1: Σε πραγματικές συνθήκες.
2: Ακριβώς. Ήταν μία δύσκολη φωτιά κοντά στις Μυκήνες που είχαμε στις 31 Ιουλίου. Άμεσα, αυτοματοποιημένα, με ένα μήνυμα από αυτό το σύστημα ενημερώθηκε η πυροσβεστική, όχι από κάποιον περαστικό ή από κάποιο άλλο τρόπο. Να τονίσουμε ότι έχουν εγκατασταθεί εκτός από τις Μυκήνες, Επίδραβο, Βρωμιστρά, Δίων, Πλαταμόνα, Αφαία, Έγινας, Περιστεριά, Μεσσηνίας και Αρχαία Ολυμπία. Ακόμα 8 θα μπουν τώρα πριν βγει ο Αύγουστος και ακόμα 8 το Σεπτέμβριο για να φτάσουμε στον αριθμό 22 και αναμένεται να δούμε το πώς θα συνδράμουν και αυτές στην άμεση προειδοποίηση για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα.
1: Σωστό. Κάθε μέτρο συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Και θα πάμε στο Μάριο Γιαννόπουλο. Έχουμε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο ορίζει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας για όσους έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την τρίτη ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου ως αρχές Σεπτεμβρίου. Μάριο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πράγματι, είναι η ρύθμιση η οποία έρχεται, παίρνει ουσιαστικά για όσους είναι 18 ετών και επιλέγουν με το που τελειώσει το σχολείο να καταταγούν αμέσως με την ΕΣΟ με την οποία έχουν κληθεί να παρουσιαστούν. Ουσιαστικά θα υπηρετούν αντί για 12 μήνες, 9. Η νομοθεσία αυτή είχε ψηφιστεί από τον Ιανουάριο. Παρ' όλα αυτά θα εφαρμοστεί στην ΕΣΟ, την τρίτη ΕΣΟ, η οποία αναμένεται να καταταγήσει από τις 31 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου. Ο στόχος του Υπουργείου είναι στην ουσία να μπορέσουν να εκπληρώνουν νωρίτερα τις υποχρεώσεις τους στη στρατεύσιμη και να γίνει το στράτευμα πιο ευέλικτο. Επίσης, άλλη μια αλλαγή που έρχεται είναι για αυτούς οι οποίοι

0: θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και θέλουν να ετηθούν αναβολή, δεν χρειάζεται να προσκομίσουν το χαρτί της σχολής στην οποία έχουν εγγραφεί. Ενώ αυτό απαιτούσε προαπαιτούμενο μέχρι τώρα. Και αυτό πλέον δεν χρειάζεται. Οπότε υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις οι οποίες επιτρέπουν στην ουσία στα τέψιμους να μπορέσουν να καταταγούν
1: έτσι. Είναι πιο εύκολα. Ευέλικτο το σύστημα. Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάρη. Ο Μάρης Γιαννόπουλος, Διεθνής Εξέλιξη αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Λονδίνο καλεί Ισραήλ να σταματήσει τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου στο Ιράν. Θα αποτύχετε, απαντάει Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, ακούτε το δελτίο της Deutsche Welle και είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η Βρετανία ανακοίνωσε χθες ότι κάλεσε την επιτετραμένη του Ισραήλ και τη ζήτησε να ανασταλεί το τεράστιο σχέδιο επέκτασης των εβραϊκών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη μετά την έναρξη της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την κατασκευή περισσότερων από 1.000 οικιστικές μονάδες. Ανακοινώνω την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποσχόμενος οικονομικό πόλεμο και απομόνωση άνευ προηγουμένου εναντίον του Ιράν αλλά και όποιων χωρών συνεργάζονται μεταξύ του. Κάθε χώρα που θα επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικούς θεσμούς, επιχειρήσεις, αεροδρόμια, κυβερνητικούς θεσμούς να προσφέρουν σωσίβιο οποιασδήποτε μορφής στο Ιράν θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρομερές οικονομικές συνέπειες, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social. Δεν αναφέρθηκε πάντως σε ποια συγκεκριμένα μέτρα και σε ποιες κυρώσεις έχει στόχο να προχωρήσει. Πάντως, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αράχτσι, έκανε λόγο για έναν αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησε ότι η πίεση αυτή εναντίον της χώρας του θα αποτύχει. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τα επίπεδα αποθήκευσης του φυσικού αερίου να είναι χαμηλά, η Ομοσπονδία Γερμανικών Οργανώσεων Καταναλωτών προειδοποιεί για μια πιθανή αύξηση των τιμών μετά από το φθινόπωρο. Η πρόεδρός της κάλεσε τα νοικοκυριά να ελέγξουν αν τα συμβόλαιά τους για το φυσικό αέριο περιλαμβάνουν εγγύηση σταθερής τιμής. Διαφορετικά, η σύγκριση τιμής και η αλλαγή παρόχου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Χθες, εκπρόσωπος της Υπουργού Οικονομίας δήλωσε ότι η προετοιμασία για το χειμώνα είναι ευθύνη των προμηθευτών και παραδέχτηκε ότι τα επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου είναι προς το παρόν πολύ χαμηλά, λίγο πάνω από 50%. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο, με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι βραδιά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες. Τρεις ελληνικές συμμετοχές. Είναι ο Παναθηναϊκός με τη Χράντετς Κράλοβε, 9:30, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Η μετάδοση αρχίζει από τις 9 με το pre-game.
1: Ωραία.
4: Οπότε, ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Conference League. Στις 9 παρατέταρτο, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν. Θέλει την νίκη όχι μόνο για να κάνει βήμα πρόκρισης και ο ΠΑΟΚ στο League Phase του Conference League, αλλά και να πέσουν και λίγο οι τόνοι από την πώληση του Κωνσταντέλια, τις αντιδράσεις των οπαδών.
1: Είναι εκεί τώρα μια κατάσταση περίεργη.
4: Ακριβώς, περίεργη κατάσταση. Είναι και άλλα τα εσωκομματικά να πούμε του ΠΑΟΚ που προσπαθούν να τα καλύψουν με αγωνιστικές επιτυχίες. Και έχουμε και στις 9 στο Europa Όφη Τσασεκά Σόφια. Σόφη επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πήρε πέρσι το κύπελο, πήρε φέτος το Super Cup και δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Και στις 7 έχουμε στη Λοζάνη Diamond Link επί κοντό.
1: Με καραλή
4: του Ντουμπλάντης. Φαντάζει μεγάλο φαβορί ο Ντουμπλάντης, όπως πάντα, κάθεται σε κάθε αγώνα που συμμετέχει.
1: Αλλά σε κάθε αγώνα θέλεις να το δεις αυτό το δίδυμο. Θέλεις να το δεις.
4: Πάντα θέλεις να το δεις.
1: Σε μαγνητίζει.
4: Στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα τον ζόρισε αρκετά ο Καραλής του Ντουμπλάντης. Ο Έλληνας πρωταθλητής είπε κάπου θα τον κερδίσω. Ας είναι στη Λοζάνη.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο, σε ευχαριστώ.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή.

0: κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε πολύ λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται κοντά σας η κατεύθυνση.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch. Τι είναι, καλέ.

0: μαρή, τα πίτσια και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις
1: 5. Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφίο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια

0: Εναλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσο σου.
4: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
3: Πρωταγωνιστούν
4: Λένα Παπαλιγούρα.
3: Μελέτης Ηλίας.
4: Μιχάλης Οικονόμου.
3: Θανάσης Δόβρης.
4: Ιφηγένεια Καραμίτου. Λένα Μποζάκη.
3: Γιώργος Νούσης.
4: Βαγγέλης Αλευρής.
3: Ιώβη Φραγκάτου.
4: Αντιγόνη. Η ελεγία μιας εξέγερσης.
5: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
3: Προπόληση more.com.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκη. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
3: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη.

0: Καβάλα. 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
3: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,1.

Alpha goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Alpha 88,6. Νούμερο 3.

που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30.

0: τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Γεννήθηκα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Ντόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
0: Προπόληση more.com.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
4: Μία βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με

0: υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
0: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: για τις επιτυχίες.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
0: Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch. Δεν είναι καλέ. After

0: μάρι, τα πεις και τα μίτς.
1: Πέντε.
2: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντισμα Καβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
3: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
2: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
3: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
2: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλα.

0: Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.

έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

0: Υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
0: Black Dog. Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ήρθα για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος σου.
1: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
0: Πρωταγωνιστούν
1: Λένα Παπαλιγούρα,
0: Μελέτης Ηλίας,
1: Μιχάλης Οικονόμου,
0: Θανάσης Δόβρης,
1: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
0: Γιώργος Νούσης,
1: Βαγγέλης Αλευρής,
0: Ιώβη Φραγκάτου.
1: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
2: Τετάρτη 19 Αυγούστου.

0: του Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
1: Προπόληση more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, Καβάλα, 8 και 9 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88. Η οδηγική εμπειρία ξεκινά εδώ. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων στο βασικό εξοπλισμό και δυναμικό χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 με M-Sport πακέτο εξοπλισμού τώρα σε προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ με όφελος 2.000 ευρώ από την αρχική τιμή. Με επιτόκιο χρηματοδότησης 4,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην BMW Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Η προνομιακή τιμή ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων οχημάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Ρωμαίος.
1: Ιουλιέτα.
0: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Μα σύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Τετάρτη 26 Αυγούστου. Ακόντις Μακαβάλα. Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Μια αλυσίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή. Μια αλυσίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 29 Ιουλίου Καβάλα Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια στο more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Μηνύματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.

0: Αλφα 88,6.
1: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
0: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
2: Για να αγαπώ, όχι για να μοιράζομαι το μίσος.
3: Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το κορυφαίο κείμενο όλων των εποχών σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης.
2: Πρωταγωνιστούν
3: Λένα Παπαλιγούρα,
2: Μελέτης Ηλίας,
3: Μιχάλης Οικονόμου,
2: Θανάσης Ντόβρης,
3: Ιφηγένεια Καραμίτου, Λένα Μποζάκη,
2: Γιώργος Νούσης,
3: Βαγγέλης Αλευρής,
2: Ιώβη Φραγκάτου.
3: Αντιγόνη, η ελεγεία μιας εξέγερσης.
4: Τετάρτη 19 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Προπόληση more.com.
5: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
5: Πέρσες, 22 και 23 Αυγούστου. Καβάλα, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Εισιτήρια more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,4.

0: Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες. 29 Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα. Μια τεράστια παρέα. Μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.